Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

κι εγώ ένα τίποτα. Τα όνειρα κλείδωσα, την πόρτα ξεκλείδωσα και πάλι

ψυχούλα μου που μοιάζε συννεφάκι συννεφούλα μου. Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ και ένα βράδυ βράδυ αχ καραδούλα μου διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: άχκαρα δούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

να μη φύγεις ποτέ. Στην καρδιά μου να χτίσεις το σπίτι σου, να μη φύγεις ποτέ. Θα είμαι εγώ το κρασί στο ξενύχτη σου.

μη φύγεις ποτέ. Στα φιλιά μου να αφήσεις τα χείλη σου. Να μη φύγεις ποτέ, στο χειμώνα θα

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις Βασιλιές, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο εσωτερικό του ναού και επεκτάθηκε στα ξύλινα στοιχεία της σκεπής, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα. Επιτόπου επιχείρησαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλογές και κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Την ώρα της κατάσβεσης, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το ναό, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου βρέθηκε η σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε επαρκής ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και επιβάρυνσης της περιοχής, ενώ κάτοικοι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε νομικές ενέργειες για να μπλοκάρουν την υλοποίηση του σχεδίου. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής επισημάνθηκε ότι οι ανησυχίες των πολιτών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, την ώρα που το Υπουργείο υποστηρίζει ότι πρόκειται για δομή προσωρινής παραμονής και καταγραφής μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη επιλογή χώρου, με το θέμα να παραμένει ανοιχτό και να αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς το επόμενο διάστημα. Σε κατάγματα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από χτυπήματα μεθλών όργανο αποδίδεται ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία επιβεβαιώνουν τον βίαιο χαρακτήρα της δολοφονίας. Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Πελιβάνης, η σωρός της άτυχης γυναίκας βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη, καθώς είχε ταφεί περίπου 20 μέρες πριν την εκταφή της, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο της νεκροψίας νεκροτομής. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται στο κεφάλι, ενώ καταγράφηκαν και χτυπήματα από νήσων και τέμνων όργανων στην αριστερή μαστική χώρα, τα οποία χαρακτηρίζονται επιφανειακά.

0: Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στα Χανιά προχωράει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην ανάρτηση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες θέτουν σε κίνδυνο τη μικρή αγροτική ιδιοκτησία και απειλούν το μέλλον των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόμβο των Μουρνιών στις 10 το πρωί. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας του κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 57χρονος είναι πατέρας του 32χρονου που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση, μαζί με τον 59χρονο Βοσκό που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση συνδρομητικού τηλεοπτικού σήματος. Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αντίθετα, ο δεύτερος γιος της οικογένειας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχείο που στήχησε τη ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή μεταξύ Σταλίδας και Μαλίων. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 10 ετών και 5 μηνών, καθώς και επιπλέον ποινή ενός έτους για τις πράξεις που του αποδόθηκαν. Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλωσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι ο καταδικαστής επιστρέφει άμεσα στη φυλακή. Τέλος, το πρόβλημα των συσσωρευμένων απορριμμάτων στον εξωτερικό χώρο αφίξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου επιχειρεί να βάλει μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες για την εικόνα που αντίκριζαν οι επισκέπτες κατά την άφιξή του στο νησί, ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πρόσληψη ειδικού προσωπικού, το οποίο θα έχει την ευθύνη της διαρκούς καθαριότητας και εφταξίας του χώρου. Από αύριο το απόγευμα ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν στους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία των πληρωμών θα ολοκληρωθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται οι οικοδόμοι του Ηρακλείου με φόντο τα συνεχιζόμενα εργατικά δυστυχήματα στον κλάδο των κατασκευών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνδικάτων, από τις αρχές του έτους έχουν χάσει τη ζωή τους 13 εργαζόμενοι πανελλαδικά. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται καθημερινές περιοδίες εργοτάξια του νομού Ηρακλείου, εν ώψη και της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για έκδοση εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Σε δήλωσή του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και κάνει λόγο για αβάσιμες αναφορές που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Εκτός σύνορων τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει την διαδικασία διαμεσολάβησης. Ο Καζέμ Γκαριμπαρμπαντή, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της Ιρανικής Τεχνικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά ότι έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες εργασίας. Στα αθλητικά, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ, όπως και η Γαλλία που επικράτησε με 3-0 το Ιράκ, αλλά και η Νορβηγία η οποία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη. Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, ο Όφι διέθεσε 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28, ενώ στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Σήμερα θα κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι έκανε χθες, από ό,τι φαίνεται. Οι άνεμοι έχουν πέσει, η έντασή τους δηλαδή τουλάχιστον, με το Ηράκλειο να διαμορφώνει σήμερα θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας η ένταση των ανέμων πάλι θα αυξηθεί στα 5 μποφόρ και ίσως να δούμε λίγη δροσιά από το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη τώρα, 24 Ιουνίου, η θερμοκρασία ανεβαίνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Την Πέμπτη η θερμοκρασία ακόμα υψηλότερα με πτώση της έντασης του ανέμου στους 34 βαθμούς, Παρασκευή 32, το Σάββατο 32 και την Κυριακή 31 βαθμοί Κελσίου, πάντα με ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, την περιοχή της Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα στους 28 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Την Τετάρτη στη Σιτία η θερμοκρασία ανεβαίνει και εκεί σε υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 32 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη ίσως να φτάσει στα επίπεδα των 34 βαθμών σύμφωνα με το meteo.gr. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, το Σάββατο ίσως να φτάσουμε πάλι στους 34 με πολύ ζέστη και πτώση της έντασης των ανέμων που θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο το ίδιο και την Κυριακή 34 βαθμοί, πάλι το ίδιο. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες. Λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι βλέπουμε νότια της Κρήτης η θερμοκρασία να εκτοξεύεται στους 36 με 37 βαθμούς. Θα δούμε εάν διατηρείται η ίδια πρόβλεψη. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα λοιπόν 34 κατευθείαν με πτώση της έντασης των ανέμων που δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις βέβαια. Αύριο Τετάρτη το ίδιο, 34 βαθμοί, την Πέμπτη το ίδιο. Την Παρασκευή 36, ανώτερη θερμοκρασία το μεσημέρι με άπνοια. Το Σάββατο 36 και την Κυριακή 37 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, στην περιοχή των Μυρών. Η θερμοκρασία σήμερα 34 βαθμοί και εκεί, 35 αύριο Τετάρτη, με νότιους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ. Την Πέμπτη 35 βαθμοί με 36, ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και αυτά τα επίπεδα, θα το δούμε. Και πάμε μετά στην Παρασκευή με 37 βαθμούς, επίσης με μεταβλητούς ανέμους. Το Σάββατο 37 και την Κυριακή 36 βαθμοί. Σίγουρα είναι περισσότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νησιού μας. Πάμε λίγο πιο δυτικά στο Ρέθυμνο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στο Ρέθυμνο σήμερα 27 βαθμοί με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Την Τετάρτη 31 βαθμοί, την Πέμπτη 33, την Παρασκευή 30, το Σάββατο 29, την Κυριακή 28. Στα δυτικά ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Και τέλος πάμε να δούμε και τα Χανιά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει 30 βαθμούς με βόρειους εξασθενημένους ανέμους έως 3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 33 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους, επίσης σχεδόν άπνοια. Την Πέμπτη ίσως να έχουμε ένα 34 στην περιοχή των Χανίων. Την Παρασκευή 32, το Σάββατο 32 επίσης το ίδιο και την Κυριακή 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
8: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε πάλι μια σοβαρή ζημιά σε αγωγό της ΔΕΙΑΗ στη Μενελάου Παρλαμάικη, στη γέφυρα του Γιόφυρου, από ό,τι μας ενημερώνουν φίλοι ακροατές. Ενημερώθηκε πριν από λίγο και η ΔΕΙΑΗ, σπέβδει συνεργείο εκεί για να δει τι θα κάνει με τον αγωγό. Σπέβδει λοιπόν το συνεργείο, αλλά τρέχει πολύ νερό, όπως μας ενημέρωσαν οι φίλοι ακροατές που παίρνουν τώρα από το σημείο. Στα θέματα τώρα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα μετά το δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ακόμα σε εξέλιξη πλήρως η διαπραγμάτευση, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την λήξη του πολέμου, στο επίπεδο όμως που θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να τα βρουν και στα τεχνικά σημεία. Μπορεί για 60 μέρες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι, οι βομβαρδισμοί, αλλά ωστόσο όμως είναι ακόμα πολλά ανοιχτά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν μέσα στις 60 αυτές μέρες που ουσιαστικά υπάρχει το περιθώριο σύμφωνα με τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι πάμε και σε μία αποκλιμάκωση γενικότερα των τιμών των καυσίμων, το βλέπουμε ήδη και στα πρατήρια. Δεν έχουμε δει τη μεγάλη πτώση αυτή που αναμένουμε, τουλάχιστον

Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα το έχουν δει, αλλά εδώ έχουμε και άλλα θέματα με τα μεταφορικά και όλα αυτά. Αν μπορείς, Δημήτρη, να μου δώσεις μια εικόνα, όπως κάνουμε κάθε πρωί, πόσο διαπραγματεύεται το πετρέλαιο. 77,5, περίπου το ίδιο με τη χθεσινή ημέρα, έτσι 78, εκεί περίπου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του ναού. Η φωτιά επτάθηκε στα ξύλα της σκεπής και κατέστρεψε εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα. Η δομή των μεταναστών στους αθανάτους απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς της περιοχής. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και ζήτησαν έλεγχο νομιμότητας του έργου, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του στη χωροθέτηση. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλόν όργανο αποτελούν την αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Το θανατηφόρο πλήγμα εντοπίζεται στο κεφάλι, ενώ διαπιστώθηκαν και επιφανειακά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στη φυλακή δύο ακόμα κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, για υπόθεση παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης μετά τις απολογίες τους στο Ηράκλειο. Ένας ακόμα κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Η απόφαση για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο αναμένεται σήμερα από το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση δολοφονίας του κοινοτάρχη Απεσοκαρίου. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε χθες βράδυ ο οδηγός ενός δικύκλου, το οποίο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Παπαναστασίου. Σε κινητοποίηση στα Χανιά προχωρούν αύριο αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιδρώντας στην ανάρτηση κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Η συγκέντρωση θα γίνει στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόβο των Μουρνιών. Ένοχος κρίθηκε ο 28χρονος από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για το θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια το Σεπτέμβριο του 2025 με θύμα μία 23χρονη κοπέλα. Το δικαστήριο το επέβαλε ποινή κάθριξης 10 ετών και 5 μηνών και επιστρέφει άμεσα στη φυλακή. Πρωτοβουλία για καθαρισμό του εξωτερικού χώρου αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Μετά από διαμαρτυρίες για την εικόνα του χώρου, προσλήφθηκε προσωπικό καθαριότητας. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Καλάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει.

0: φέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιώς και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζέα σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Αιτζέα σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα. Ηράκλειο στις φλόγες εκκλησίες της Βασιλείας, στάχτη, εικόνες και αντικείμενα, η φωτιά, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο εσωτερικό του ναού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα ξύλινα στοιχεία της σκεπής, προκαλώντας βέβαια μεγάλη καταστροφή στο ναό. Από τις φλόγες καταστράφηκαν εικόνες και διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα, ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές φθορές στο χώρο. Στο σημείο επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για αρκετές ώρες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα μετά από εκτεταμένη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, κάτοικοι των βασιλιών συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό. Αυτός ο ναός βρίσκεται στον παλιό οικισμό των βασιλιών, δηλαδή μέσα στο χωριό, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, με εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν την επιχείρηση στο εσωτερικό και περιμετρικά του ναού. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Άλλο θέμα, Σταυρούλα Λεβεντάκη, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής δείχνουν το θανατηφόρο χτύπημα. Είναι η άγρια δολοφονία της άτυχης 45χρονης. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική έκθεση δείχνουν ότι ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα πολλαπλά κατάγματα που προκλήθηκαν με το πλήγμα στο κεφάλι να θεωρείται το καθοριστικό και θανατηφόρο χτύπημα, και όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές, η ένταση του τραύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και ακατάσχετη αιμορραγία, οδηγώντας άμεσα στο θάνατο της γυναίκας. Πολύ αγριότητα, κυρίες και κύριοι, από τον Σκοπιανό, τον Ικάρη της. Είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι θα γίνει και τι ακριβώς θα πει ο 45χρονος, ο οποίος στην πρώτη του κατάθεση ουσιαστικά ομολόγησε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά πραγματικά είναι ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει, μια γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, Δημοτικό Συμβούλιο, φωτιά για τη δομή των μεταναστών στους αθανάτους. Βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους εν μέσω έντασης και με παρουσία πάρα πολλών κατοίκων της περιοχής, επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων. Οι κάτοικοι εξέφρασαν για άλλη μια φορά την κατηγορηματική αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας, πολιτικής προστασίας, υποδομών και άλλων επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκληθούν. Και η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, πήρε πραγματικά μια απόφαση χωρίς να ρωτήσει κανένα. Έχουμε ακροατή, να ακούσουμε πρώτα τον ακροατή, να του δώσουμε προτεραιότητα και μετά θα συνεχίσουμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είπε όχι βέβαια στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, αλλά να ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έφυγα από το αεροδρόμιο για Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Περνώντας λοιπόν από τη γέφυρα που πάει στη Φινικιά από κάτω, είναι μπλοκαρισμένα, εκεί κάνουμε κάτι εργασίες.
0: Ναι, ναι, είναι οι εργασίες
1: κάτω από τη γέφυρα του εθνικού. Και είναι μπλοκαρισμένα μέχρι πάνω. Υπάρχει αστυνομικό αυτοκίνητο αριστερά,
0: ναι,
1: αλλά είναι δύο αστυνομικοί και κάθονται μέσα στο αυτοκίνητο να μην τους μαυρίσει ο ήλιος.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, δεν μπορεί να κατέβει ο ένας να ρυθμίζει την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Στα πιο υποανάπτυκτα κράτη αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Έχουν, γιατί έχουμε και άλλα πάντα. Έχουμε
1: και κάθονται και συζητάνε, ναι, μεταξύ τους. Είναι κατάσταση αυτή.
0: Λοιπόν,
1: είναι κατάσταση, αν είναι δυνατό.
0: Είναι τα έργα αυτά που γίνονται για την αποκατάσταση της εκεί στη
1: Γεωργία. Τις από κάτω.
0: Ναι, ναι, είναι εκεί.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχει αστυνομία να κατέβει κάτω ένας αστυνομικός και να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Πάνε σημειωτών, μπλοκάρει εκεί στη γέφυρα, από εκεί και μπροστά προς ρυθμίζει, είναι ελεύθερος ο δρόμος. Να δώσουν μεγαλύτερη ροή. Όταν είναι η παρουσία του αστυνομικού και σου λέει προχώρα, το άλλος θα φύγει γρήγορα.
0: Έχετε δίκιο. Έπρεπε εξ αρχής από το πρωί, γιατί από το πρωί συμβαίνει αυτό, έχουμε και άλλα παράπονα από οδηγούς, να κάνουν οι αστυνομικοί αυτό που πρέπει. Δηλαδή τροχονομικό έλεγχο και τροχονομική διευθέτηση της κίνησης για να μην
1: τρέχει πολύ το τροχονομική διαρρύθμιση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα βοηθάνε τον κόσμο, αν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε από την τροχέα, ο διοικητής σας δώσει οδηγίες. Δεν ξέρω αν είναι της τροχέας οι αστυνομικοί που βρίσκονται εκεί ή αν είναι του ΒΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να δοθεί μια εντολή να ρυθμίζεται η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, διότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν μας ακούει ο διοικητής της τροχέας, σας με ρυμνήσει, διότι θα συνεχιστούν κάνα δύο μέρες ακόμα αυτές οι εργασίες εκεί, οπότε κάθε πρωί θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, το έχουν ανακοινώσει έτσι κι αλλιώς. Οπότε αφού είναι εκεί που είναι η αστυνομική, ας κάνουν τουλάχιστον διευθέτηση της κίνησης. Έλεγα λοιπόν για το Δημοτικό Συμβούλιο και το όχι που είπε ομόφωνα και με ψήφισμα από όλες τις παρατάξεις, υπόθηκε αυτό, ότι θα πρέπει ουσιαστικά να στο ψήφισμα να βρεθεί μία άλλη περιοχή η οποία θα πληρεί τα κριτήρια και θα είναι εντός οικισμών, εντός οικιστικής περιοχής, όπως έγινε και στην περίπτωση των Μαλάδων. Αυτό λέει το ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά εγκρίθηκε από

0: στις παρατάξεις, όπως είπα, αλλά στη διάρκεια της συνεδρίας έγινε γνωστό ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί και νομικές ενέργειες από κατοίκους της περιοχής με στόχο να διερευνηθεί η νομιμότητα των παρεμβάσεων στον χώρο και να ανασταλούν οι εργασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Και μάλιστα, όπως δήλωσε χθες ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ο κ. Γιαλιτάκης, σήμερα το πρωί, κλιμάκιο της Πολεοδομίας θα σπεύσει στο κτίριο εκεί όπου έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης να γίνει η δομή, για να κάνει ελέγχους, πολεοδομικούς ελέγχους, κλιμάκιο μηχανικών της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Υπήρξε ένταση και το θέμα είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι στην εγκατάσταση της δομής. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Ηρακλείου, μάλλον το ενδεχόμενο να πάψει η λειτουργία του ψυγείου και να συναντήσουμε ανεξέλεγκτο φαινόμενο, πρέπει να το λάβουμε, είπε, υπόψη σε όλες μας τις ενέργειες, γιατί το ψυγείο κάποια στιγμή θα σταματήσει να λειτουργεί, διότι μέχρι 24 Ιουλίου έχουν πάρει παράταση τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχει καταθέσει ο Οργανισμός Μείωνος Ηρακλείου, προκειμένου να φύγει από το ψυγείο ή όποια δομή, εν πάση περιπτώσει, προσωρινής φιλοξενίας, και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Όλα αυτά θα πρέπει, είπε ο Δήμαρχος, να τα διαχειριστούμε, διότι εδώ μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου, και προσωπικά, είπε, δεν έχω πρόβλημα να προφυλακιστώ από κάποιους για να προστατεύσω την πόλη μου και να μην τη θέσω σε κίνδυνο. Το ψήφισμα το οποίο προτείνεται και είναι στο τραπέζι περιέχει τις θέσεις για τις οποίες συζητήσαμε μαζί πυκνωμένες και είναι σε συμφωνία και με το εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά φαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αντίθετο σύμφωνα με την απόφαση στη χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει τώρα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τι άλλη λύση θα βρει. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ώρα 0 για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο. Κρήτη, πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας στα κρίσιμα στοιχεία που έσπασαν τον 43χρονο. Ηράκλειο, τα γιαπιά της οργής, τους δρόμους οικοδόμη με 13 νεκρούς από την αρχή του έτους. Qatar Gate, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ένα άλλο θέμα πάλι που απασχολεί την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, διότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, όπως ονομάστηκε, από τις βελγικές αρχές, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της χώρας εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε μια νέα κρίσιμη δικαστική και πολιτική φάση, με τις ελληνικές αρχές να κινούν ήδη τις απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες για τη διαχείριση του αιτήματος αυτού των Βρυξελών. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Είναι και άλλοι κατηγορούμενοι όμως από άλλες χώρες για αυτή την υπόθεση. Άλλο θέμα του ecrete.gr, οργή και ερωτήματα μετά το θάνατο 28χρονου σε διάβαση πεζών. ΑΔΕ, όλες οι αλλαγές και οι έλεγχοι σε μισθωτούς και συνταξιούχους, και τα αθλητικά του ecrete.gr, όλα τα νέα για το Μουντιάλ, πρόκριση Αργεντινή, ρεκόρ Μέση, Μουντιάλ 2026 στους 32 και η Γαλλία μετά το 3-0 με το Ιράκ. Στο Ικρήτη όλα τα νέα λοιπόν από τους αγώνες του Μουντιάλ. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία Sika. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός.

0: επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάρα πολλά τα τηλέφωνα από αγανακτισμένους οδηγούς εκεί στον Άι Γιάννη το Χωστό, με τα έργα που γίνονται στη γέφυρα. Πάρα πολλή κίνηση, ουρά μεγάλη, και φωνάζει ο κόσμος για ένα περιπολικό που βρίσκεται εκεί της αστυνομίας, και δεν προσπαθούν οι αστυνομικοί να διευθετήσουν την κίνηση. Δεν ξέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται εκεί το περιπολικό για λόγους ασφαλείας προφανώς, αλλά θα πρέπει και οι αστυνομικοί να δουν τι θα κάνουν με την κίνηση. Λένε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τροχονομικά στη διευθέτηση της κίνησης, αλλά ωστόσο δεν φαίνεται να κάνουν κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα οι πολίτες, οι οδηγοί να είναι αγανακτισμένοι. Να είναι αγανακτισμένοι για όλα αυτά. Αν μας ακούνε από την τροχιά Ηρακλείου, ας πέψει ή να δώσουν εντολή, εν πάση περιπτώσει, όχι να σπεύσει, τι είναι εκεί ήδη το περιπολικό, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να βοηθήσουν τους οδηγούς να φεύγουν πιο γρήγορα, ενδεχομένως με άλλα δεδομένα. Πάμε τώρα όμως

0: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, να πάμε στα ευχάριστα, διότι στη ΣΥΤΗ όπως και σε άλλους Δήμους, και εδώ στο Ηράκλειο το τέχνη καθοδόν σε εξέλιξη με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους Δήμους και στη ΣΥΤΗ βεβαίως, όπως κάθε χρόνο. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου ΣΥΤΗΑ, την κυρία Βέρα Περάκη, να μας δώσει έτσι την εικόνα των εκδηλώσεων. Κυρία Περάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, αλλά τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν μας αφήνουν, κυρία Περάκη, δυστυχώς.
1: Πάντα. Απλά κάνουμε υπομονή και βρίσκουμε τρόπους να τα ξεπερνάμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ένας από αυτούς είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού σε όλες τις περιοχές. Έτσι να ξεφεύγει ο κόσμος από τα προβλήματά του, από την καθημερινότητα. Και τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο χιλιάδες είναι που συμμετέχουν καθημερινά στο φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι το ίδιο γίνεται στη Σιτία και σε άλλους Δήμους. Για δώστε μας την εικόνα.
1: Βέβαια, τα βλέπουμε στο Ηράκλειο, σπουδαία πράγματα γίνονται και συγχαρητήρια πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Σιτία ξεκινήσαμε δυναμικά πάλι φέτος. Ξέρω ότι η Σιτία γενικότερα είναι καλλιτεχνούπολη, οπότε όλος ο χρόνος μας είναι σε αυτούς τους ρυθμούς. Ναι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία με δύο ολοκένουργια φεστιβάλ και θα ήθελα έτσι να εστιαστώ και να μιλήσουμε λίγο στο φεστιβάλ που έρχεται, που είναι έτσι, και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε κοντά μας. Ναι. Για πρώτη χρονιά διοργανώνουμε ένα vintage festival.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Μία βόλτα στο παρελθόν από τη δεκαετία του 60 μέχρι και του 90. Με το ανάλογο ντύσιμο, την ανάλογη μουσική, με παλιά ταβέρνα, με παλιό μπαρ, με παλιό περίπτερο, με παλιό καφενείο, με πολλές εκθέσεις παλιών αυτοκινήτων, παλιών μηχανών, με παλιά ποδήλατα τα οποία θα μπορείς να τα πάρεις, να τα χρησιμοποιήσεις, να κάνεις τη βόλτα σου, με παλιά παιχνίδια, τραγουδιστές που από άλλες δεκαετίες. Ένα πολυθεματικό βασικά φεστιβάλ που όμως έχει να κάνει με το παρελθόν μας. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο, να παίξουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε.
0: Και το περιβάλλον το ευνοεί αυτό, έτσι κυρία Περάκη, δηλαδή όταν βρίσκεσαι στο κέντρο της Σιτίας, αλλά και γενικότερα στην Σιτία, σου έρχεται μια έμπνευση να συμμετέχει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό τουλάχιστον είναι τα μηνύματα που έχω εγώ εδώ, όσοι έρχονται στην Σιτία και επισκέπτονται την πόλη και το καλοκαίρι και το χειμώνα, βέβαια πολλές φορές, αλλά μιλάμε για το καλοκαίρι, αυτό αισθάνονται, ότι είναι στην πόλη του πολιτισμού, δηλαδή, έτσι μου λένε.
1: Ναι, ναι, η Σιτία είναι μια πόλη που μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα, δηλαδή πέρα από το ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε μια παρέα, γιατί είναι μια μικρή πόλη, κακά τα ψέματα. Όλοι γινόμαστε μια παρέα, πολύ εθελοντισμός, πολλοί κόσμος που διασκεδάζει και γενικά πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει να στείνουν και να δημιουργούν καταστάσεις. Και εκ των πραγμάτων ο επισκέπτης μπαίνει μέσα σε αυτό. Ναι. Και είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι να σας πω εγώ, έχω πει πολλές φορές ότι τελικά ίσως αυτό το απομακρυσμένο της περιοχής μας ευνόησε σε κάποιο βαθμό όσον αφορά αυτό το κομμάτι της τέχνης και του πολιτισμού. Πραγματικά, αν παρατηρήσετε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που γίνεται από τους ίδιους τους ντόπιους, από θεατρικές παραστάσεις, από μουσικές παραστάσεις, χώρια τα... Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά ότι πέρυσι οι εκδηλώσεις μας χωρίς τα πανηγύρια ήταν 240 μέσα στην πόλη.
0: Ναι,
1: αρκετά μεγάλος αριθμός, και φέτος είναι περισσότερες. Ναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς ο πολίτης που θα έρθει, ο επισκέπτης που θα έρθει, κάτι θα βρει κάθε μέρα. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα έχουμε τον κλείδωνα. Αύριο έχουμε τον κλείδωνα των Μικρασιατών. Μεθαύριο έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, κάθε μέρα υπάρχει κάτι.
0: Και αυτό θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, όλο το καλοκαίρι, έτσι, κυρία Περάκη.
1: Θα συνεχιστεί όλο το... και το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη μας είναι γεμάτος. Ναι. Να σας πούμε ακόμα ότι έχουμε ακόμα ένα καινούριο φεστιβάλ, το Φεστιβάλ των Σκαλοπατιών. Ένα ακόμα ιδιαίτερο, αυτό τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, 1-2.
0: Τι είναι αυτό το φεστιβάλ?
1: Το Φεστιβάλ της Σκαλοπατιών είναι πάλι κάτι καινούριο που γίνεται στην πόλη. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε την πόλη από το πρωί να ξεκινάει με μουσικούς του δρόμου παντού.
0: Ναι.
1: Το Φεστιβάλ των Σκαλοπατιών γίνεται σε όλη την πόλη, δίνοντας έμφαση όμως στα παλιά της σκαλοπάτια.
0: Ναι.
1: σε όλη την πόλη λοιπόν μουσική του δρόμου το πρωί, το απογευματάκι στα διάφορα σκαλοπάτια θα γίνονται είτε αφηγή παραμυθιών, είτε αφηγήσεις, είτε κουκλοθέατρα, είτε μικρές μουσικές παραστάσεις, είτε μικρές θεατρικές παραστάσεις, και το βράδυ κορύφωση θα γίνεται με τις μεγάλες μας συναυλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ξέρεις ότι πηγαίνεις σε όλη την πόλη, ανεβαίνεις σιγά σιγά στην καζάρμα και όπου περνάς βρίσκεις κάτι για να παρακολουθήσεις.
0: Μάλιστα, είναι πολύ...
1: Ένα αρκετά δύσκολο φεστιβάλ, νομίζω θα είναι ιδιαίτερο, θα είναι ωραίο.
0: Φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί, πρέπει να διαφημιστεί, γιατί στη Σιτία κάθε Σαββατοκύριακο ενδεχομένως, και τώρα το καλοκαίρι με τις άδειες, πολλοί θα θέλουν να επιλέξουν τη Σιτία για τις διακοπές τους, οπότε να είναι ενημερωμένοι και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και δεν είναι μόνο στην πόλη, φαντάζομαι, αλλά είναι και στους οικισμούς της Σιτίας, έτσι. Είναι κάθε
1: δεν το συζητώ, τα χωριά μας κάθε καλοκαίρι γίνεται, ειδικά με τα πανηγύρια, το οποίο είναι καταπληκτικά πραγματικά, δηλαδή αξίζει να το ζήσετε και σαν εμπειρία αυτό. Ναι. Τα χωριά μας κάνουν σπουδαία πράγματα, πραγματικά οι πολιτιστικοί συλλόγοι είναι όλοι τους καταπληκτικοί. Με έναν μαγικό τρόπο έτσι συναγωνίζεται το ένα στον άλλο και κάνουν κάθε χρόνο όλο και καλύτερα πράγματα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς θα χαρούμε πραγματικά να σας δούμε Σιτία, γιατί η Σιτία είναι, όπως σας είπα, εμπειρία από μόνη της. Είναι πολύ καλές οι τιμές, πολύ, πολύ οικονομικές, και είναι, μπορείς να βρεις τα πάντα και να διασκεδάσεις και να γαλινέψεις και φυσικά καταπληκτικές παραλίες.
0: Σωστά. Να μας θυμίσετε πάλι τις εκδηλώσεις του ερχόμενου τριήμερου, γιατί μάλλον μέχρι το Σαββατοκύριακο, που κάποιος που θέλει να επισκεφτεί τη Σιτία να ξέρει τι θα δει.
1: Αχ, τώρα δεν έχω, με πιάνετε αδιάβαστη πραγματικά, δεν έχω το πρόγραμμα. Για σήμερα και για αύριο έχουμε δύο εκδηλώσεις του Κλείδωνα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι το Vintage Festival είναι, που είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να έρθείτε για να μπείτε έτσι μέσα στο κλίμα, είναι 10, 11, 12 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Το Φεστιβάλ των Σκαλοπατιών, και τώρα σας μιλάω για τις μεγάλες μας εκδηλώσεις, είναι 1, 2, 3 και 4 του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: 50.000. Αυτά.
0: Λοιπόν. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, δεν είναι η πρώτη φορά που μας ενημερώνετε, θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε, έτσι να δίνουμε μια εικόνα.
1: Και να πούμε ότι όποιος θέλει να δει πραγματικά τις εκδηλώσεις μας, έχει να μπει στις σελίδες του Δήμου Σιτίας, είναι πολιτισμός Δήμου Σιτίας η μία σελίδα, κορνάρια Σιτίας η άλλη, και μπορεί να βρει τα πάντα, τα πάντα. Μάλιστα,
0: ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στη Σιτία, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: και σε εσάς, κυρία
1: Κοράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Από εμάς, Ηράκλειο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.

τέτοια με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα και του κατοχικού δανείου το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά χρόνια εδώ στην εκπομπή. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και νομικά, πολιτικά το έχουν κλείσει. Νομικά παραμένει ενεργό το θέμα αυτό. Και επειδή κατά διαστήματα ακούγονται διάφορα, πάει ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός στη Γερμανία και λέει για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τώρα τελευταία δεν το έχω ακούσει βέβαια, σχεδόν καθόλου, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα και τώρα μαθαίνουμε, και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σκέφτεται σοβαρά την καταβολή αποζημιώσεων σε Πολωνούς επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, η Γερμανία σκέφτεται να αποζημιώσει την Πολωνία, αλλά δεν έχει βάλει καν στο μυαλό της και στο τραπέζι την αποζημίωση των Ελλήνων επιζώντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πολιτικό κατά την άποψή μου, γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε με τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και μέλος της Ένωσης Θυμάτων, βέβαια, Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτά τα ζητήματα, να μας πει τι έχει γίνει και αν αυτό είναι και προάγγελος για κάτι διαφορετικό όσον αφορά την αντιμετώπιση της χώρας μας. Κύριε Σιγκελάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Προσπάθησα έτσι να δώσω μια έτσι εικόνα περίπου το τι γίνεται, αλλά φαίνεται ότι το θέμα είναι βαθιά πολιτικό κατά την άποψή μου.
1: Βεβαίως είναι βαθιά πολιτικό. Πρωτίστως βέβαια είναι ένα ζήτημα ηθικό με ιστορική, πολιτική, νομική διάσταση. Τι έχει συμβεί? Όπως όλοι γνωρίζουμε και το ξέρουν από πρώτο χέρι οι περισσότεροι κριτικοί, στην Ελλάδα τη διάρκεια της κατοχής έγινε ένα πραγματικό ολοκαύτωμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των μαζικών του φεκισμών αμάχων, των ολοκαυτωμάτων των χωριών, της μεθοδικά σχεδιασμένης πείνας του λοιμού της κατοχής που οργάνωσαν οι Γερμανοί αφενός για να λαϊλατήσουν τη χώρα αλλά κυρίως για να κάμψουν το φρόνημα των ανθρώπων. Η χώρα μας καταστράφηκε ολοσχερός και λαϊλατήθηκε και πήραν ακόμα και τους αρχαιολογικούς μας σταυρούς. Την επομένη της απελευθέρωσης η Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά κρανίου τόπος σωρός ερυπείων, χώρα μαυροφορεμένων γυναικών και λιπόσαρκων παιδιών. Και όλοι γνωρίζουμε από τις αφηγήσεις των γονιών μας τι συνέβη και τα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Τα παιδιά, για παράδειγμα, στα Αμοιρά και σε ολόκληρη την επαρχία Βιάννου, όπως ο πατέρας μου, για χρόνια μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από το ναζιστικό ζυγό, περπατούσαν 12 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάνε στο σχολείο χωρίς παπούτσια, χωρίς παλτό, στον κρύο χειμώνα της ορεινής Βιάννου, χωρίς φαγητό και χωρίς βιβλία. Και με σκληρό αγώνα, με έναν κυριολεκτικό γολγοθά που αναγκάστηκαν να ανέβουν, πολλά από αυτά σπούδασαν, τα περισσότερα όμως καταδικάστηκαν να ζήσουν μια σκληρή ζωή. Και σήμερα στις νεότερες γενιές έχει μεταφερθεί ένα τραύμα, μια πληγή που παραμένει ανοιχτή. Και συνολικά θα έλεγα και η εικόνα, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας που χρεοκόπησε πριν το 2010 και τότε έσπευσαν οι σύμμαχοι και εταίροι με πρώτη τη Γερμανία να μας περάσουν τη δειλιά του μνημονίου στο λαιμό. Η οικονομική λοιπόν κατάσταση της χώρας, η δεινή οικονομική κατάσταση έχει τις ρίζες της στην καταστροφή που συνέβη στη διάρκεια της κατοχής. Και αντί λοιπόν σήμερα να κυριαρχεί το θέμα αυτό στην πολιτική συζήτηση και να μιλούν συγκεκριμένα τα κόμματα και η κυβέρνηση, βέβαια πρώτα απ' όλα, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Βλέπουμε έναν πολιτικό διάλογο ανούσιο, που το μόνο που κυριαρχεί είναι πότε θα γίνουν εκλογές και τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια όμως ώρα έχουμε συγκλονιστικά νέα, έχουμε εξελίξεις, ναι, κοσμογονικές θα έλεγα, διότι πριν από λίγες μόλις μέρες ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wandelfuhl ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θέλει και δεσμεύεται να αποζημιώσει τους Πολωνούς επιζώντες της κατοχής που φυλακίστηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλακές και αλλού. Τους προσδιορίζει μάλιστα στις 50.000 ανθρώπους και θέλει να το κάνει αυτό κατεπηγόντως με μια συμφωνία που θα κλείσει μέσα στο 2026, διότι θεωρεί ότι είναι υποχρέωση της Γερμανίας για τα δεινά, τα ασύλληπτα δεινά που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δικαιούνται υλικής και ηθικής αποζημίωσης.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σγεράκη.
1: Αναρωτάται κανείς, να κλείσω με αυτό την εισαγωγή μου. Ναι. Η Ελλάδα που πέρασε αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε, που μαρτύρησε, μάτωσε και καταστράφηκε στη διάρκεια της κατοχής, δεν δικαιούται άραγε αποζημιώσεις?
0: Αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, αλλά πριν συνεχίσουμε, σας παρακαλώ, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διακοπή πολύ σύντομη, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά. Μισό λεπτό, επιστρέφω.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου.

0: Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, διότι έχουμε πραγματικά ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά όχι στην Ελλάδα, στην Πολωνία παρακαλώ. Κύριε Σιγκελάκη, θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Γεωργακόπουλο από την Deutsche Welle, ο οποίος μετέδωσε την είδηση αυτή και έχει παίξει σε πάρα πολλά έτσι, μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο βέβαια, διότι αποτυπώνει πραγματικά το τι ακριβώς αποφάσισε το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, γενικότερα η γερμανική κυβέρνηση. Και είναι ένα σημαντικό έτσι, στοιχείο, διότι ο συνάδελφος από την Deutsche Welle δίνει όλο το στίγμα, μας το είπατε κι εσείς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν και οι ακροατές μας να τον ακούσουμε.
3: Τα επιζώντες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή, οι οποίοι ζουν ακόμα σήμερα στην Πολωνία. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Deutsche Welle αλλά και στην πολωνική τηλεόραση, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, τάχθηκε υπέρ της καταβολής επανορθώσεων. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Γερμανός Υπουργός μίλησε για μια υποχρέωση που έχει η Γερμανία έναντι των Πολωνών, οι οποίοι πέρασαν ασύλληπτα δεινά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είπε ο Γιώχαν Βάντεφουλ, μια ηθική αλλά και οικονομική αποζημίωση. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι οι επιζώντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 ετών από τη στιγμή που έχουν περάσει τόσες δεκαετίες από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι όμως ένα ζητούμενο οι επανορθώσεις για τους Πολωνούς που το θέτουν μεταπετάσιο στα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι τώρα υπάρχει μια κινητικότητα. 50.000 είναι τα θύματα επιζώντες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ακούσουμε κάτι άλλο. Κύριε Σιγκελάκη, το θέτουν μεταεπιτάσεως στα τελευταία χρόνια η Πολωνία.
4: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί.
2: Ναι.
4: Η Γερμανία προχωρά στην αποζημίωση 50.000 Πολωνών επιζώντων της κατοχής και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι η ικανοποίηση των αξιώσεων της Πολωνίας που ανέρχονται σε 1,33 ευρώ, αλλά είναι, αν θέλετε, ένα πρώτο βήμα που αποδεικνύει ότι το θέμα δεν έχει κλείσει, παραμένει ανοιχτό όταν ξέρεις να το διεκδικείς. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία περιφρονεί την Ελλάδα, περιφρονεί τους Έλληνες θύματα της κατοχής, διαπράττοντας μέγιστη ύβρη απέναντι στην καθοριστική συμβολή του έθνους μας στην αντιφασιστική νίκη των λαών.
2: Το θέμα είναι γιατί...
4: Γιατί το κάνει αυτό, ποια είναι η εξήγηση. Η εξήγηση ακριβώς βρίσκεται στη στάση της πολωνικής κυβέρνησης σε αντιπαραβολή με τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Τι έγινε στην Πολωνία? Στην Πολωνία, πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας, πρώτα απ' όλα η θέση της Πολωνίας νομικά σε σχέση με την Ελλάδα είναι αδύνατη, διότι ναι μεν καταστράφηκε ολοσχερός, είχε 6 εκατομμύρια νεκρούς, στην έδρα της, στα εδάφη της Πολωνίας λειτουργήσαν τα πιο αποτρόπαια
2: στρατόπεδα
4: θανάτου, το Auschwitz, η Τρεπλίνκα και άλλα, και πράγματι η χώρα υπέφερε τα πάνδυνα. Όμως η Πολωνία έχει παραιτηθεί επισήμως δύο φορές, τόσο το 1953 έναντι της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όσο και το 1990 έναντι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, έχει αποζημιωθεί και με χρήματα αλλά κυρίως με την υπέρτατη μορφή επανορθώσεων που είναι τα εδάφη. Ο χάρτης της άλλαξε κυριολεκτικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παίρνοντας σημαντικά εδάφη από τη Γερμανία, και ουσιαστικά επί δεκαετίες είχε αποσυρθεί από κάθε διεκδίκηση. Ξαφνικά, μέσα από μια διαδικασία βέβαια που είναι σωστή και που μπράβο τους που μπήκαν ξανά στον αγώνα, την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, στην επέτειο της έναρξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Πολωνοί αποφασίζουν να επισήμως να διεκδικήσουν. Πολύ γρήγορα με απόφαση της τότε κυβέρνησης οργανώνεται επιτροπή, συντάσσεται μια μελέτη, προσδιορίζονται οι αξιώσεις και στη συνέχεια προχωρούν στη διεθνοποίηση του ζητήματος, στέλνοντας επιστολές στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ενημερώνοντάς τους για την έγερση των αξιώσεων της Πολωνίας έναντι της Γερμανίας, αλλά προτείνοντας κιόλας μια διεθνή διάσκεψη για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, στην οποία καλούν και την Ελλάδα. Καμία απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στις επίσημες προσκλήσεις της Πολωνίας για συνεργασία, για την ανάδειξη των...
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα, κύριε Σιγελάκη. Δηλαδή, θα μπορούσαν όλες οι χώρες που έχουν υποστεί τα πάνδυνα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, και η Ελλάδα και η Πολωνία και άλλες χώρες, θα μπορούσαν λοιπόν να σε σύσκεψη που ενδεχομένως ή σε συνέδρια ή δεν ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει, να το θέσουν πολιτικά και να εκδώσουν και ένα ψήφισμα ενδεχομένως που θα πήγαινε στο γερμανικό κράτος. Γιατί δεν έχει γίνει όλη αυτή η προσπάθεια τόσα
4: παρά
2: χρόνια?
4: Παρά τις εκκλήσεις μας, παρά το γεγονός ότι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, όπως και ο υποφαινόμενος, συμμετείχαμε σε συσκέψεις με τους Πολωνούς, γιατί είχαμε την πεποίθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια μεγάλη πίεση προς τη Γερμανία να ανοίξει το θέμα, και ότι παρά τις διαφορές που έχουμε με την Πολωνία εν τούτης, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην ίδια πλευρά διεκδικώντας αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Εγώ μάλιστα είχα και την ευκαιρία την 1η Ιουλίου του 2025, ενδεχομένως να το θυμάστε, να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του πρώην Υπουργού Αναπληρωτή Εξωτερικών της Πολωνίας, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, που είναι σήμερα Ευρωβουλευτής, και να επισκεφτώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, να μιλήσω σε 4 διαφορετικές ομιλίες, να παραστώ σε επίσημη έκθεση για τις ομότητες της Γερμανίας στην Πολωνία και την Ελλάδα, και να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στο ζήτημα. Από ελληνικής πλευράς, από πλευράς της κυβέρνησης, καμία αν θέλετε ανταπόκριση. Και πάμε τώρα ενδεχομένως εκεί που υπήρξε η έκπληξη, είναι η εξής. Η κυβέρνηση η πολωνική του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, που είχε θέσει το θέμα μετεπιτάσεως και με πολύ δυναμικό τρόπο, φτάνοντας μάλιστα να ορίσει αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών για τις γερμανικές αποζημιώσεις, όπως σας είπα πριν, τον Αρκάντιους Μούλαρτσικ, και έναν εξαιρετικό πολωνό πολιτικό, υπό την πίεση του Βερολίνου έχασε τις εκλογές και βγήκε με μικρή πλειοψηφία και ως αποτέλεσμα μιας συμμαχικής κυβέρνησης βγήκε πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αγαπημένο παιδί της Άγγελα Μέρκελ. Δεν τόλμησε όμως να αλλάξει την εθνική γραμμή διεκδίκησης, απλώς έριξε τους τόνους, μέχρι που πριν από 1,5 χρόνο περίπου ανέβηκε στην εξουσία, έγινε πρόεδρος με την ψήφο του λαού, ο σημερινός πρόεδρος της Πολωνίας, ο Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος είχε θέσει ως πρώτο θέμα στο πρόγραμμά του το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Και με την πίεση του πρόεδρου τους, η Πολωνία συνέχισε τη διεκδίκηση και εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα ένα γεγονός που θα σας το περιγράψω σε λίγα δευτερόλεπτα. Πριν από λίγες μέρες, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Ζελένσκι, προχώρησε σε ένα νέο ατόπιμα, τιμώντας τη μνήμη Ουκρανών ναζιστών που πολέμησαν στο πλευρό της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο, και οι οποίοι όμως είχαν πρωταγωνιστήσει και σε σφαγές Πολωνών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Αυτά είναι τώρα τα έσχη όμως, κύριε Σιγελάκη.
4: Αυτά είναι τα έσχη. Και ακούστε πώς απαντούν εθνικά ανεξάρτητα κράτη. Άμεσα ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι του αφαίρεσε το ανώτατο παράσημο του πολωνικού κράτους που του είχε δοθεί λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Οι σχέσεις των δύο χωρών διαταράχθηκαν και έσπευσαν οι Γερμανοί, βλέποντας ότι τη δυσαρέσκεια της Πολωνίας και στη λογική που έχουν να συνάψουν, να συμπτύξουν ένα ευρωπαϊκό

0: μέτωπο εναντίον της Ρωσίας, που μπορεί να μας οδηγήσει ενδεχομένως και σε πολεμική αναμέτρηση τα επόμενα χρόνια, έσπευσαν λοιπόν να εξευμενήσουν την Πολωνία. Και τι συνέβη? Πριν λίγες μόλις μέρες, το Πολωνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο διατηρεί στο ακέραιο τις αξιώσεις του έναντι της Γερμανίας, αλλά θέτει ως ζήτημα επίγον, άκρος επίγον, την καταβολή αποζημιώσεων στους επιζώντες.
1: Δηλαδή η Γερμανία το κάνει αυτό τώρα για τους επιζώντες, για να εξευμενήσει ουσιαστικά την Πολωνία εξαιτίας Ζελένσκι, αυτό δηλαδή?
0: Το κάνει για αυτό το λόγο, αλλά τι συμβαίνει όμως? Το θέμα ανοίγει. Μας έλεγαν ότι έλεγε η Γερμανία μονότονα απαντούσε στην Πολωνία ότι το θέμα έχει διευθετηθεί, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε και ένα δίκαιο με την έννοια της υπογραφής της Πολωνίας δύο φορές. Απέναντι στην Ελλάδα όμως η Γερμανία είναι πολλαπλά έκθετη.
1: Ναι, αλλά μήπως αυτό το θέμα με την Πολωνία οδηγήσει, ας πούμε, αν η ελληνική κυβέρνηση το αποφασίσει επιτέλους να το θέσει σοβαρά στη Γερμανία, ανοίγει και έχει ένα προηγούμενο, δημιουργεί δηλαδή ένα προηγούμενο για να επαναφέρουμε το θέμα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα, ότι το θέμα ανοίγει. Όλοι αυτοί οι υποκριτές, θα έλεγα, αυτοί που παριστάνουν τους ρεαλιστές για να κρύψουν την υποτέλεια και την ηρωλατρεία τους. Ναι. Μας λέγανε τόσο καιρό, μα τι ψάχνετε 80 χρόνια μετά, σιγά που η Γερμανία θα γυρίσει να αποζημιώσει, και ουσιαστικά συνέπραταν στην απαράδεκτη γερμανική θέση ότι το θέμα πολιτικά και νομικά θεωρείται λήξαν, χωρίς όμως να μας πούν, όπως έλεγε ο Μανώλης ο Γλέζος, αφού λέτε ότι το θέμα έληξε, παραδέχεστε ότι υπήρχε θέμα, να μας πείτε λοιπόν πότε έκλεισε και με ποιο τρόπο. Ποτέ δεν μας το έχουν πει αυτό. Και όμως κάποια παπαγαλάκια του Βερολίνου εδώ έλεγαν τελείωσε το θέμα, να προχωρήσουμε μπροστά. Εσείς που ασχολείστε, είστε γραφικοί και κοιτάζετε στο παρελθόν, άλλες είναι οι προκλήσεις. Και τώρα βλέπουμε ότι το θέμα ανοίγει διάπλατα, θα έλεγα. Τα 80 χρόνια που πέρασαν από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι ικανά να κλείσουν μια ιερή ηθική, η πολιτική και νομική υποχρέωση της Γερμανίας απέναντι στη χώρα μας. Αρκεί η Ελλάδα να πράξει το αυτονόητο. Και ποιο είναι αυτό? Άμεση σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε μια συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για τον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών διεκδίκησης κατ' εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Μάλιστα. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία, τα κόμματα όλα να τοποθετηθούν, να μάθει ο ελληνικός λαός συγκεκριμένα τι λένε, με ποιο οδικό χάρτη θα πάμε στη διεκδίκηση, και όλες οι προεργασίες που έχουν γίνει και αποτελούν αποφάσεις της ελληνικής δημοκρατίας, τώρα, εδώ και τώρα, είναι η ώρα να
1: υλοποιηθούν. Έχετε δίκιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Μια ερώτηση μόνο, επειδή δεν έχουμε χρόνο, από φίλο ακροατή, κύριε Σιγκελάκη, αλλά πολύ σύντομα σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να την κλείσω την εκπομπή. Το 1964, λέει, δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις, δεν δόθηκαν όμως όλες. Θα δοθούν οι υπόλοιπες? Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί και αν είναι αυτά τα μάρκα που πήραμε τότε.
0: Αυτό το οποίο εννοεί ο ακροατής είναι ότι με βάση τη συμφωνία μεταξύ Βασιλείου της Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας το 1960, δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις με αποδέχτες Εβραίους αδερφούς μας που είχαν υποστεί τις διώξεις των Γερμανών. Η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή μοίρασε το ποσό αυτό και το έδωσε, συμπεριλαμβάνοντας και κάποιους από τους μη Εβραίους Έλληνες, οι οποίοι πήραν ένα ασήμαντο ποσό. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε τότε η επιστολή του πρεσβευτή μας στη Βόνη, του Θωμά Υψηλάντη, που έλεγε ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται εν τούτης όπως διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις της. Το θέμα λοιπόν, η Γερμανία έχει παραδεχθεί με επίσημα πορίσματα της επιστημονικής υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής ότι παραμένει ανοιχτό, οι αξιώσεις μας είναι απαράγραπτες και εναπόκειται πλέον στην ελληνική δημοκρατία, πρωτίστως στην κυβέρνηση, να πράξει ό,τι απαιτείται, ώστε η Ελλάδα να μην είναι ο φτωχός συγγενής, να μην είναι η χώρα που δέχεται την περιφρονητική

0: αντιμετώπιση της Γερμανίας, αλλά η χώρα που γνωρίζει και διεκδικεί τα εθνικά της δίκαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Σγκελάκη, δεν κλείνουμε τη συζήτηση, είναι ανοιχτή έτσι και αλλιώς, όπως είναι και οι αποζημιώσεις, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
1: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα πολλαπλά κατάγματα που υπέστη. Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό απέστειλε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης, ζητώντας διευκρινήσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης Καθαριότητας στο Δήμο. Αυτοψία από κλιμάκιο της πολεοδομίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη που προορίζονται για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπως είπε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από εντάσεις με κατοίκους και φορείς των γύρω περιοχών να δίνουν το παρόν. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων πραγματοποιείται σήμερα με αποκλειστικό θέμα τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε τροχιά κινητοποιήσεων η οικοδόμη του Ηρακλείου με φόντο τα εργατικά δυστυχήματα στον κλάδο των κατασκευών. Πανελλαδική απεργία αύριο. Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσυσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ. Ευρείας κλίμακας πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά απομακρυσμένα ή τουριστικά νησιά, τα οποία θα διαθέτουν για δωρεάν διαμονή σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παίρνει σήμερα το πρωί τον δρόμο προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από αύριο το απόγευμα ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου με πληρωμές ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ, όπως και η Γαλλία που επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, αλλά και η Νορβηγία η οποία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 και στην νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια πατρίς.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 100.

1821 τον επίσκοπο Κνωσού Νεόφυτο Φιντικάκη και Χερονήσου Ιωακήμ Τροχαλάκη. Τρίτη 23 Ιουνίου. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του μήνα. Ευτυχώς το φυσικό air condition, όπως λέει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, λειτουργεί και έτσι αποφεύγουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών που στόχο έχει να αναδείξει και να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι επίσης ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα που τιμάται η μέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Είμαστε στο μήνα που ξεκινούν ή ξεκίνησαν για ορισμένους οι διακοπές των Ελλήνων πολιτών. Και αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέγονται επισήμως, μας βλέπω όλους με ένα καλάμι στην παραλία να ψαρεύουμε, να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Από εδώ λέει, από την Κρήτη, είπε ο αρμόδιος υφυπουργός ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα κατά των λαγοκέφαλων. Ακούσαμε με προσοχή το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη να λέει πως εδώ και μήνες επεξεργάζονται ένα σχέδιο το οποίο έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή καλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, είπε ο γραμματέας. Πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, Δημήτρη, έτσι και καθιερωθεί στα 5 ευρώ το κιλό, μας βλέπω όλους με ένα καλάμι στην παραλία, 10 κιλά ψάρια, 50 ευρώ το μεροκάματο. Αν καθιερωθεί, δεν θα μείνει λαγοκέφαλο στο Αιγαίο. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 281-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1874 οι Έλληνες προσφεύγουν στις κάλπες. Οι εκλογές θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου και θα επικρατήσει ο Δημήτριος Βούλγαρης. Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αριστοκλή, στην Αγρυπίνα, στη Λούλα και στο Λούλι που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα ο μοχός τιμά τους μοχιανούς νεομάρτυρες που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους σαν σήμερα στις 23 Ιουνίου

0: και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίτον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Σαν σήμερα το 1996 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σφράγισε με την παρουσία και την πολιτική του δράση την περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου, και μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Είναι η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου από την προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποίησε εδώ στο Ηράκλειο στις 27 Μαΐου 1985. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 21 Οκτωβρίου 1981 έως τις 2 Ιουλίου 1989 και από τις 13 Οκτωβρίου 1993 έως τις 17 Ιανουαρίου 1996, οπότε υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Το 2005 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.
1: Είμαι κι εγώ μαζί σας μες στη βάρκα, ύστερα από το φρικτό ναυάγιο και το χαμό. Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά. Πού πήγαν οι άλλες βάρκες? Ποιοι γλιτώσαν? Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα, ένα νησί ερημικό όπως τα βιβλία.
0: Ο Αναγνωστάκης διαβάζει Αναγνωστάκη. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Στα θέματα της ειδησεογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Μία από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες στην ιστορία του ευρώ διεξάγεται σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία αφορά στη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, δηλαδή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού έργου από τη δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Η κυκλοφορία του προγραμματίζεται από το 2029 με κύριο χαρακτηριστικό τις offline πληρωμές, ενώ θα προηγηθεί πιλωτική κυκλοφορία ενός έτους από το Σεπτέμβριο του 2027 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2028. Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών, γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την πρωθυπουργία της χώρας ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάδειξη του 7ου ηγέτη της χώρας μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Τα είπαμε και χθες. Η περίοδος πολιτικής αστάθειας ξεκίνησε με το δημοψήφισμα για το Brexit πριν από ακριβώς 10 χρόνια, στις 23 Ιουνίου 2016. Έκτοτε, το Ηνωμένο Βασίλειο επιχείρησε να χαράξει τη δική του πορεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως βρέθηκε αντιμέτωπο με μια οικονομία χαμηλής ανάπτυξης, υψηλό δημόσιο χρέος, αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες και ένα ολοένα πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Το Εργατικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας ξεκινά διαδικασίες εκλογής νέου ηγέτη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Οι υποψήφοι για την ηγεσία πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών του κόμματος, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% των εδρών. Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά στις 9 Ιουλίου και η εκλογική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Άντι Μπέρμαν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του, ενώ στη λίστα των πιθανών διεκδικητών περιλαμβάνονται επίσης η Άντζελα Ρέινερ, η Σαμπάνα Μαχμούντ. Εδώ θα είμαστε και θα σας κρατάμε ενήμερους. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο να αναβάλει τη σύνοδο κορυφής με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Ο Στάρμερ επιδίωκε η σύνοδος να αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής του παρακαταθήκης με στόχο την επανεκκίνηση και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Η ημερομηνία της Συνόδου ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν πλέον κατά πόσο είναι προτιμότερο να αναμένουν την ανάδειξη του διαδόχου του Στάρμερ πριν προχωρήσουν στη διεξαγωγή της Συνόδου. Στην εσωτερική επικαιρότητα τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Καταρχάς, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη βελγική δικαιοσύνη. Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου ο πρώην επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη, ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική δικαιοσύνη.

Ο πρώην επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Μπατζέρη, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Ο πρώην επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες. Ο πρώην επίτροπος εξέδωσε και γραπτή δήλωση αναφορικά με την υπόθεση, σημειώνοντας ότι επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση. Στην ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει εδώ και χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προαναγγέλει μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Βέβαια, δεν είναι το μόνο θέμα περιστατικό, πώς να το χαρακτηρίσουμε, που συγκλονίζει τη δεξιά πολυκατοικία. Είναι μια σκιά, όπως και να το κάνουμε. Περιμένουμε όμως, γιατί δεν είμαστε από αυτούς που πετούν λάσπη στον ανεμιστήρα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η βελγική δικαιοσύνη. Μάλιστα σήμερα η δικογραφία θα πάει στη Βουλή. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο θέμα που συγκλονίζει τη δεξιά πολυκατοικία. Το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ενόχους 4 πρόσωπα για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων από δήμων ψηφοφόρων κατά τις ευρωεκλογές του 2024. Η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιακού απορρίτου. Ο Νικόλαος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομιλάς καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 8 και 12 μηνών αντίστοιχα.

είχα, ενώ αθωώθηκαν ομόφωνα για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνουμου βίου και απέστειλε την εκτέλεση των ποινών για 3 έτη.

Η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης προκάλεσε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι απορίας άξιο, είπε, το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός email. Το πώς αυτό αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισήμανε πως η καταδίκη δεν έγινε για ένα email, όπως προπαγάνδισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευθεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν fake volan στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Προσέξτε σας παρακαλώ. Οι απόδημοι Έλληνες είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουν να ψηφίσουν επιστολικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό καταδικάστηκε και ο κύριος Σταυριανουδάκης, το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν έδωσε όλα αυτά τα email, όλες αυτές τις προσωπικές, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, τα προσωπικά email των ανθρώπων αυτών στην κυρία Σημακοπούλου, προκειμένου να στείλει τα προεκλογικά της φυλάδια και όλα αυτά προκειμένου να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους εν ώψη των εκλογών. Και βέβαια δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που το επισημαίνει αυτό, είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα καζάνι που βράζει. Όλοι εναντίον όλων, για όλα τα θέματα που είναι μείζωνα και επίγοντα, μέχρι και η βουλευτήνα του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη, ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει και να αναφερθεί στη συγκρότηση, στη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σύμφωνα με τη Λιάνα Κανέλη, η επίκληση του κράτους δικαίου από πολιτικές δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, αναιρούν ή ανατρέπουν λαϊκές αποφάσεις, δημιουργεί αντιφάσεις στον δημόσιο λόγο, τις οποίες χαρακτήρισε μπουρδολογία της πολιτικής συζήτησης. Με αυτό τον τρόπο η Λιάνα Κανέλη ήθελε να αποδομήσει το αφήγημα για το δημοψήφισμα που έγινε το 2015. Η πιο αιχμηρή αναφορά της ήρθε στη συνέχεια όταν συνέδεσε τη συζήτηση για την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με την έννοια της δεύτερης ευκαιρίας, λέγοντας ο Τσίπρας θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, και προσθέτοντας με ειρωνικό τόνο, σαν έφηβος που δεν πέτυχε μια φορά στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου, να του δώσουμε μια άδεια να περάσει και στις δεύτερες. Γι' αυτό σας λέω, το καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε σίγουρα μας περιμένουν αρκετές εκπλήξεις, ενώ οι κομματικές αντιπαραθέσεις θα εκτοξεύσουν

0: κρατήσουν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Από την τοπική επικαιρότητα το ζήτημα της δημιουργίας δομής για τους μετανάστες, στους αθανάτους, ηλεκτρίζει το κλίμα. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζήτησε το θέμα μέσα σε κλίμα έντασης, σε κλίμα αντιπαράθεσης, φορτισμένο κλίμα με τις αντιδράσεις και τις παρεμβάσεις πολιτών να προκαλούν επανειλημμένες εντάσεις στην αίθουσα. Οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών μετέφεραν τις αντιδράσεις τους αναφορικά με τη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, δηλώνοντας την απόφασή τους να αντιδράσουν δυναμικά για την αποτροπή αυτού του σχεδιασμού. Και αυτό που έγινε βέβαια στη συνέχεια ήταν να εκδοθεί ένα ψήφισμα με το οποίο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο τάσεται κατά της δημιουργίας δομής στο συγκεκριμένο σημείο, εξηγώντας τους λόγους και απαριθμώντας τις αιτίες που η συγκεκριμένη περιοχή δεν ενδείκνυται για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Να σας πω ακόμα ότι πολλές φορές θα έχετε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή παράπονα για την κατάσταση που επικρατούσε έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με την απαράδεκτη εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων που αντίκριζαν οι επισκέπτες μας αμέσως μετά την έξοδό τους από το κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου. Ακροατές μας έστελναν φωτογραφίες από τους υπόγειους κάδους που είτε απέναντι ακριβώς από την έξοδο του αεροδρομίου, δεκάδες σακούλες μαύρες η μία πάνω στην άλλη, και φυσικά με την υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρχε και το σχετικό άρωμα στους επισκέπτες, με το οποίο προφανώς τους καλωσορίζαμε. Όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν. Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης προσλήφθηκε, προσέξτε, ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και ευταξία του χώρου έξω από το κτίριο, αφίξεων, το σημείο όπου βρίσκονται τα περίπτερα υποδοχής του χώρου στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων. Θα υπάρχει εφταξία στο χώρο του αεροδρομίου, τα πάντα θα είναι καθαρά από σήμερα. Επειδή παρακολουθούμε την ταλαιπωρία των Ηρακλειωτών όλης της πόλης, μήπως, λέμε τώρα εμείς, μήπως ο σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων να αναλάβει ολόκληρη την πόλη του Ηρακλείου, μήπως ήρθε η ώρα να γίνει υπέρβαση και να μπουν δυναμικά σωματεία και πρόεδροι που δείχνουν μια αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να το κάνουμε και σύνθημα. Βλαντάκι Θεέ, καθάρισε την πόλη. Βλαντάκι Θεέ, πάρε και την πόλη να σε στηρίξουμε όλοι. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ, Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη. Ο κύριος Ζάχαρης είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, είναι όμως και ο υπεύθυνος για το 6ο φεστιβάλ που πραγματοποιείται για μία ακόμη χρονιά σε όλη την Κρήτη, από την μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, με κορυφαίες, οφείλω να το πω, με κορυφαίες εκδηλώσεις που ανακοινώθηκαν χθες και είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πει τα χαρακτηριστικά αυτών των εκδηλώσεων, για να μπούμε κι εμείς στο κλίμα του 6ου Φεστιβάλ Κρήτης. Κύριε Ζάχαρη, καλώς ήλθατε, καλή σας ημέρα και μπράβο που για άλλη μία φορά διοργανώσατε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού.
11: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς, τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
11: Το 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης ξεκινάει, ξεκινάει την Παρασκευή.
0: Αυτή την Παρασκευή
11: θα σας πω λεπτομέρειες αργότερα. Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτιστικός θεσμός. Ξεκίνησε το 2021 και για 6η συνεχόμενη χρονιά ξεδιπλώνεται αυτός ο θεσμός σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι γνωστό ότι η ιστορία του νησιού μας είναι συνυφασμένη με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Είναι στο DNA του νησιού, στο DNA των Κρητικών. Έτσι λοιπόν, σε εμβληματικούς χώρους, αρχαιολογικούς και ιστορικούς και των 4 περιφερειακών ενωτήτων, άρρηκτα συνδεδεμένους με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, θα γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, αλλά και ξένων καλλιτεχνών. Αυτό. Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης από το 2021 που ξεκίνησε είναι διαχρονικά και σταθερά αφιερωμένο στην ειρήνη. Στην ειρήνη, αφού είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ειρήνης.
0: Επικαιρότατο.
11: Αν βλέπουμε τους πολέμους γύρω μας, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες, όχι μόνο για εκεί αλλά και για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν το αφιερώνουμε στην ειρήνη με την ελπίδα να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι εχθροπραξίες μεταξύ των λαών, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε ειρήνη εμείς σαν πολίτες, να αναλάβουμε την διαρκή και καθημερινή ευθύνη να φτιάξουμε μια κοινωνία πλουραλιστική.

0: πολιτική ανοιχτή, ναι, ειρηνική, που να προάγει την πολυφωνία, τη συμπερίληψη και τον πολιτισμό. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίκαιρο.
1: Σωστό.
0: Και αυτό, γιατί
1: σωστό.
0: Ζούμε γεγονότα στην περιοχή μας και προκαλούμαστε για σοβαρά θέματα και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και να βοηθήσουμε τους μετανάστες, θα πω για παράδειγμα, mm-hmm, αλλά είναι ένα άλλο θέμα το οποίο... Mm-hmm. Τώρα,
1: πόσες είναι οι εκδηλώσεις συνολικά που θα πραγματοποιηθούν, από πότε μέχρι πότε? Είπατε ότι ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ακριβώς.
1: Και θα διαρκέσουν μέχρι πότε οι εκδηλώσεις
0: μέχρι
1: αυτές?
0: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: σταματάμε.
1: Η τελευταία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ενετικά Τείχη, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Έχει
1: Αυτή
0: σημασία,
1: είναι η τελευταία εκδήλωση.
0: Έχει σημασία να πω, ναι, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: και να τονίσω,
1: παρακαλώ,
0: ότι κάνουμε εκδηλώσεις, πραγματικά κάνουμε πολύ ωραίες και πλούσιες εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: αλλά ταυτόχρονα η Περιφέρεια Κρήτης κάνει και παραγωγές.
1: Ναι.
0: Θα θυμίσω το 2024,
1: ναι,
0: το έργο του Παναγιώτη Φουρναράκη, ναι, Καντάτα 32,
1: σωστά,
0: σε στίχους του... του Σανουδάκη,
1: του
0: Αντώνη Σανουδάκη,
1: mm-hmm,
0: το οποίο παίχτηκε και έγινε
1: από
0: η εκδήλωση,
1: συμφωνική ορχή,
0: από τη συμφωνική της ΕΡΤ, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά,
1: λοιπόν, μια εκδήλωση που έγινε στον Αύλιο Χώρο της Παναγίας Συγκουβερνιώτισσας.
0: Πολύ σωστά.
1: Μια εκδήλωση που είχε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 1.500 άτομα, 2.000 άτομα, δεν ξέρω,
0: και
1: ήταν
0: το,
1: εκεί.
0: Το έργο αυτό ήταν παραγωγή της Περιφέρειας,
1: σωστά,
0: Κρήτης, εξαιτίας του Παναγιώτου Φουρναράκη, να το τονίσουμε αυτό,
1: ναι,
0: και να το συγχαρούμε,
1: ναι,
0: δημοσίως για
1: σωστό
0: αυτό το σπουδαίο έργο, και τον Αντώνη τον Σανουδάκη για τους στίχους. Αυτό λοιπόν το έργο έχει αναγνωριστεί,
1: σωστό,
0: με πλήστα όσα βραβεία,
1: σωστό,
0: χρυσά, πλατινένια, μέχρι σε όλο τον κόσμο, και τώρα, στις 30 Ιουνίου αυτό το έργο θα παιχτεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
1: Σε αυτό το εμβληματικό, έτσι, ιστορικό, στην ιστορική αίθουσα,
0: ναι,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Μουσικό
1: και είναι
0: θέατρο.
1: Σημαντικό, είναι σημαντικό γιατί? Γιατί η Περιφέρεια Κρήτης δίνει βήμα στους τοπικούς καλλιτέχνες, διότι μην ξεχνάμε ότι το έργο το ερμήνευσαν δικά μας παιδιά από εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε έρθει η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και δόθηκε βήμα σε ντόπιο καλλιτεχνικό προσωπικό που το ερμήνευσαν στην Παναγία την Κουβερνιώτισσα. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά και αυτό φάνηκε βέβαια στη συνέχεια από, τον απόϊχο που δημιούργησε διεθνώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι
1: για
0: πολύ
1: περιφέρεια.
0: Σημαντικό. Είμαστε υπερήφανοι γιατί η Περιφέρεια Κρήτης δεν κάνει απλές εκδηλώσεις, κάνει και παραγωγές. Όπως φέτος η έναρξη του φετινού φεστιβάλ γίνεται, mm-hmm, με την παράσταση χορού,
1: ναι,
0: από τον διεθνούς φήμης χορευτή Ντανίλ Σίμκιν,
1: ναι,
0: και την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μέρος της παράστασης τυκλοφορείται Κορύβαντες,
1: ναι,
0: το οποίο είναι εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική μυθολογία, mm-hmm, και θα παρουσιαστεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Οι Κορύβαντες, ναι, ήταν μυθικά πρόσωπα τα οποία προστάτευσαν το Δία, mm-hmm, από τον Κρόνο σύμφωνα με τη μυθολογία.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι ο Δίας έγινε ο πατέρας των θεών. Στις 25 να του πάλι, εκεί που,
1: ναι,
0: κλείνει το φεστιβάλ,
1: ναι,
0: στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, σε πρώτη, ναι, παγκόσμια εκτέλεση, θα έχουμε το έργο του Δημήτρη Μαραμή, πάλι αναφορικά με την ελληνική μυθολογία. Άρα λοιπόν η Περιφέρεια Κρήτης έρχεται,
1: ναι, ναι,
0: να παράξει, mm-hmm, πολιτιστικό έργο,
1: σωστά,
0: το οποίο μετά μεταλαμπαδεύεται,
1: σωστά,
0: ακούγεται έξω από τα περιθώρια και τα όρια,
1: mm-hmm,
0: της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Και βέβαια να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει θα ταξιδέψουν σε σημαντικούς, εμβληματικούς, αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους. Είπαμε ότι ξεκινάτε από το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Εάν
0: Παρασκευή
1: βλέπω,
0: 26, ναι, και Σάββατο 27,
1: σωστό,
0: Ιουνίου
1: στη συνέχεια, 9. Στη συνέχεια ταξιδεύουν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλες περιοχές, όπως είναι ο Αύλιος Χώρος της Παναγίας Συγκουβερνιώτισσας, το Ενετικό Λιμάνι Χανίων, το, πού αλλού να πω,
0: τα Ενετικά Τείχη,
1: τα Ενετικά Τείχη βεβαίως,

0: στις Αρχάνες, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, στα ενιατικά τύχη και υποθέατρο πάλι Μάνος Χατζηδάκης, στα Άπτερα, στην Απτέρα μάλλον, στα Χανιά και εκεί έχουμε εκδηλώσεις. Υπάρχει μετά στο Νερατζέ Τζαμί, στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη, στη Σιτία, στο Ενετικό Φρούριο Καζάρμα και σε πολλά άλλα μέρη τα οποία το τονίσατε αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας.
1: Έτσι.
0: Είναι τοπόσημα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί εκεί οργανώνουμε, υπάρχει μουσική, υπάρχει το καλλιτεχνικό αποτύπωμα μιας εκδήλωσης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε τους χώρους, τους αρχαιολογικούς και τους σημαντικούς. Δεν κάνουμε οπουδήποτε εκδηλώσεις, γιατί η περιφέρεια έχει το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά παραλλήλως γίνονται και πολλές άλλες εκδηλώσεις που δεν είναι στο Φεστιβάλ.
1: Αλλά που δεν είναι αυτής της φιλοσοφίας.
0: Ακριβώς.
1: Η φιλοσοφία του Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας, που καθιερώθηκε πριν από 6 χρόνια, στόχο έχει αφενός μεν να παρουσιάσει σημαντικές πολιτιστικές δράσεις και αφετέρου αυτές οι πολιτιστικές δράσεις να αποτελέσουν την αφορμή προκειμένου το κοινό να έρθει σε επαφή με αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, να γνωρίσει από κοντά, έτσι δεν είναι,
0: βέβαια,
1: και να μάθει για την ιστορικότητα αυτών των περιοχών. Και βέβαια είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Ζάχαρη, για όλους εμάς που είμαστε μακριά από το κέντρο να έρθουμε σε επαφή με σπουδαίες πολιτιστικές δράσεις που με την ευκαιρία αυτή έρχονται στην Κρήτη. Και μου ήρθε στο μυαλό η βραδιά που διοργανώνεται το Σάββατο 11 Ιουλίου στον Άβλιο Χώρο της Βυζαντινής Εκκλησίας Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, ένα βυζαντινό μοναστήρι. Λέγεται ότι χτίστηκε μετά το 1961 με την απελευθέρωση του Χάνδακα από τον Νικηφόρο Φωκά, ένα μοναστήρι που μεγαλούργησε και που βοήθησε τους απελευθερωτικούς αγώνες την περίοδο της τουρκοκρατίας. Εκεί λοιπόν θα γίνει η εκδήλωση, ποια εκδήλωση όμως, με την Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ,
0: να σας πω ότι είναι στρατηγική επιλογή να φέρνουμε μεγάλες ορχήστρες όπως η Συμφωνική της ΕΡΤ και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Σωστό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία το Σάββατο 11 Ιουλίου στον Άβλιο Χώρο της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας να απολαύσουμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας σε ένα γκαλά από άριες και ντουέτα, από όπερες του Μότσαρτ, του Βέρντι, του Πουτσίνι, του Μασκάνι και του Λεοκαβάλλο, με δύο υπέροχους λυρικούς καλλιτέχνες, την Υψίφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά, και υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Θα ακούσουμε σπουδαίες άριες από διάφορες όπερες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ακούσουμε στην Κρήτη.
1: Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Θα το ακούσουμε σε δύο μέρη. Στην Ανατολική Κρήτη επιλέγουμε αυτόν τον σπουδαίο χώρο, την Παναγία την Γκουβερνιώτισσα, γιατί το επιλέγει και η ορχήστρα, μιας και ο χώρος ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, και επίσης στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, που και εκεί την επόμενη μέρα στις 12 Ιουλίου.
1: Είναι σε ένα επιβλητικό φυσικό περιβάλλον
0: αυτό
1: που γίνεται η εκδήλωση αυτή.
0: Με τρομερή ηχητική, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τρομερό ήχο.
1: Βέβαια.
0: Και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες, γιατί και σε αυτούς απευθύνεται το φεστιβάλ, να μην χάσουν αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, όπως και τις υπόλοιπες.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, με πόσες εκδηλώσεις συνολικά,
0: 21 εκδηλώσεις θα γίνουν συνολικά σε αυτούς τους εμβληματικούς τόπους, στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης.
1: Και δεν είναι ότι πιο εύκολο τώρα για να συντονίσεις όλο αυτό, πώς να το πω τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, διότι εμείς...
1: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές τη δυσκολία του πράγματος είναι από το να διοργανώσεις μια εκδήλωση υψηλού επίπεδου όπως είναι αυτές που συζητάμε τώρα, με τις υψηλές προδιαγραφές των ηχητικών,
0: της σκηνής,
1: του φωτός και τα λοιπά, και από την άλλη όλος αυτός ο κόσμος να έρθει στην Κρήτη με τα αεροπορικά εισιτήρια, με το χώρο που θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, σε μια περίοδο που δεν είναι εύκολο να βρεις ούτε καν δωμάτια, διότι λόγω του τουρισμού υπάρχει, έτσι δεν είναι, στενότητα, δεν είναι εύκολο να το συντονίσεις αυτούς τους πιο δύσκολους μήνες της τουριστικής περίοδου.
0: Και τώρα, κύριε Αργυράκη, με αυτή τη τοποθέτηση μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος έχει επιλέξει ο πολιτισμός να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης και πολύ σημαντικός πυλώνας στην πολιτική της περιφέρειας. Ο κύριος Αρναουτάκης έχει καταλάβει την αξία του πολιτισμού και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που επιλέγει την ποιότητα, επιλέγει τα υψηλά στάνταρτς, και γι' αυτό, εξαιτίας του ότι μας υποστηρίζει σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε τέτοιου επίπεδου, υψηλού επίπεδου πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τον ευχαριστώ δημόσια, όπως επίσης ευχαριστώ και το Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρειας και τους συνεργάτες όλους και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι ξέρετε, αυτό δεν είναι, μπορεί ο κύριος Αρναουτάκης δίνει, είναι ο ενορχιστρωτής, είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι συντονίζονται σε μια κατεύθυνση που δείχνει τον πολιτισμό ως πυλώνα ανάπτυξης.
1: Βλέπω εδώ, για παράδειγμα, και συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, γιατί μου δώσατε πριν από λίγο, να πω στους ακροατές που δεν έχουν εικόνα, μου δώσατε το φυλάδιο που έχει κυκλοφορήσει από την περιφέρεια Κρήτης και μπορεί να το βρει βέβαια στην περιφέρεια και όχι μόνο, και στους χώρους που γίνονται οι εκδηλώσεις που θα μοιραστεί το φυλάδιο, για το πού θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και τα λοιπά. Βλέπω λοιπόν εδώ Παρασκευή 28 Αυγούστου μια εκπληκτική εκδήλωση που θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, Αυγουστιάτικη Πανσέλινος 2026, με το Μανώλη Μητσιά, τη Γιώτα Νέγκα και τη Χοροδία Μαλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σύμπραξη αυτή με τοπικές χοροδίες και με κορυφαία πολιτιστικά σχήματα που έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες στην Κρήτη, και να πούμε ότι έρχονται χωρίς εκπτώσεις, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό τι θέλω να πω, ότι δηλαδή το σχήμα αυτό, όπως ανεβαίνει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας, έτσι ακριβώς έρχεται και εδώ στην Κρήτη, χωρίς εκπτώσεις, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος μετακίνησης. Σωστά?
0: Πολύ σωστά. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι πρώτον αναδεικνύουμε τον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, το Μινωικό Παλάτι,
1: τον πρόσφατα ανακαινισμένο.
0: Ακριβώς. Δεύτερον, αναδεικνύεται μέσα από αυτή την εκδήλωση η σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης με τη τοπική κοινωνία και το Δήμο Χερσονήσου, γιατί συμπεριλαμβάνουμε στην εκδήλωση τη χοροδία Μαλίων, την ντόπια χοροδία, άρα έρχεται η κοινωνία και οι κοινωνίες οι οποίες μας προτείνουν, και εμείς, εάν πληρούνται τα κριτήρια, δεχόμαστε να κάνουμε μια τέτοιου είδους εκδήλωση. Και βεβαίως και ο Δήμος της Χερσονήσου, ο Δήμαρχος ο κύριος Δοξαστάκης, τον ευχαριστώ και δημόσια, συμπράττει μαζί μας και κάνουμε, και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω, εκτός από τον Περιφερειάρχη και τους παράγοντες, τη Διευθύντρια Πολιτισμού, τη συνεργάτη δάμου, την κυρία Ιωάννα Γιάνναρη, όλους τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που συμμετέχουν, τις εφορίες αρχαιοτήτων και των τεσσάρων περιφερειακών
1: πολύ σημαντικό, ενωτήτων.
0: Τους γιατί, ευχαριστώ θερμά
1: γιατί έδωσαν το πράσινο φως να γίνουν εκεί οι εκδηλώσεις. Ακριβώς. Είπαμε ότι στις περισσότερες είναι αρχαιολογικοί χώροι που για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις χρειάζονται συγκεκριμένα στάνταρ και βέβαια χρειάζεται η έγκριση, η άδεια από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Ευχαριστώ επίσης τους Δήμους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Οργανισμό Πολιτιστικού

0: Ναι. Και ανάπτυξη ποταμιών, ναι. Η κουβερνιώτισσα, ναι. Το φεστιβάλ μουσικής δωματίου των Χανίων. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Δηλαδή,
0: στα Χανιά τα τελευταία, ναι, 15 χρόνια γίνεται από ιδιωτική ομάδα, από ιδιώτες, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που κρατάει 15 μέρες και προσελκύει κόσμο, ναι, ειδικά για αυτό το φεστιβάλ,
1: ναι.
0: Εμείς λοιπόν συμπράττουμε με το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων και κάνουμε κοινές εκδηλώσεις.
1: Πολύ
0: οι οποίες είναι δωρεάν. Οι δικές μας εκδηλώσεις με το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων είναι δωρεάν, όπως είναι όλες, να το πούμε, όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Περιφέρειας Κρήτης είναι δωρεάν με ελεύθερη είσοδο.
1: Σημαντικό, γιατί ξεχάσαμε να το αναφέρουμε.
0: Όλες ξεκινάνε.
1: Όλες είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν.
1: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα δώρο της Περιφέρειας Κρήτης προς τους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της Κρήτης, με απόλυτο σεβασμό, ναι, στη ποιότητα και στην ιστορία του νησιού.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να συνεχίσω να ευχαριστήσω, ναι, επίσης τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που, ναι, καλύπτουν αυτές τις εκδηλώσεις, ναι, διότι είναι πολύ σημαντική οι ενέργειες που, σημαντικές οι ενέργειες που κάνουν και υποστηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: και τους εθελοντές, τον Ερυθρό Σταυρό, τις ομάδες τέλος πάντων των εθελοντών, και φυσικά στο τέλος αφήνω,
1: ναι,
0: να ευχαριστήσω τους πολίτες της Κρήτης, τους ανθρώπους της Κρήτης, οι οποίοι με την παρουσία τους μας ενισχύουν, μας κατευθύνουν και μας εμπιστεύονται στην πολιτιστική διαδρομή που χαράζουμε όλοι μαζί.
1: Αγκαλιάζουν αυτές τις εκδηλώσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Είμαι από τους τυχερούς που έχω δει αρκετές τέτοιες εκδηλώσεις, όχι μόνο στον νομό Ηρακλείου, και στο Ρέθυμνο, εκεί στο Μουσείο της
0: Αρχαίας
1: Ελεύθερνας, βεβαίως, και στα Χανιά και στην περιοχή του Λασιθίου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η συμμετοχή του κόσμου. Και αυτό βέβαια, κύριε Ζάχαρη, δείχνει και την ποιότητα των εκδηλώσεων που αναγνωρίζεται από τους πολίτες και συμμετέχουν σε αυτές, γιατί δεν είναι εύκολο να τις παρακολουθήσεις από την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθείς στο κέντρο για να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις αυτές τις κορυφαίες εκδηλώσεις, παράδειγμα η κρατική ορχήστρα, έτσι δεν είναι?
0: Η συμφωνική της ΕΡΤ.
1: Η συμφωνική της ΕΡΤ. Δεν μπορεί να τη δεις στο Ηράκλειο, δεν μπορεί να τη δεις, έτσι δεν είναι? Πρέπει να μπεις στη διαδικασία, να πας στην Αθήνα και τα λοιπά, κόστος υψηλό. Και έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να φέρουμε όλα αυτά τα σχήματα χωρίς εκπτώσεις, το τονίζω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, επειδή έχουμε συνηθίσει κυρίως εμπορικές παραστάσεις, παραγωγές, να γίνονται εκπτώσεις λόγω κόστους, για να έχουν λιγότερο κόστος και να έρχονται εδώ στην Κρήτη με πολύ λιγότερο σχήμα από ό,τι στην πρωτεύουσα. Εδώ δεν υπάρχει καμία έκπτωση, έρχονται τα σχήματα και αποδίδουν στο 100% αυτό που έχει εξ αρχής σχεδιαστεί. Και είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης σημαντικό είναι να πούμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη Περιφέρεια Κρήτης που έκανε το θεσμό φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Φέτος για πρώτη χρονιά θα γίνει φεστιβάλ Περιφέρειας, ναι, Αττικής.
1: Α.
0: Εμείς είμαστε μπροστά πάλι,
1: ναι,
0: από όλους, και αυτό σας λέω,
1: σωστό,
0: πιστώνεται στον κύριο Αρναουτάκη.
1: Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Κύριε Ζάχαρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και βέβαια θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται περισσότερες, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε ποιοτικές εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε,
0: ευχαριστώ,
1: καλά. Να είστε
0: σας
1: καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά η σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους.

0: Λεβεντάκη. Η ιατροδικαστική έκθεση ωστόσο αποκάλυψε ότι το θανατηφόρο χτύπημα το δέχτηκε στο κεφάλι. Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, για υπόθεση παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Στο μικροσκόπιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής έχουν μπει τα αίτια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές χθες τα μεσάνυχτα. Από τις φλόγες ο ναός υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στο εσωτερικό του. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων πραγματοποιείται σήμερα με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο αναμένεται σήμερα από το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και τους καλούν να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Παγώρουν τουλάχιστον μέχρι και το 2027 η επάνωδος του ΦΠΑ και η επιβολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικοδομή και να μην επιδεινωθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από το διακλάδωση, από την διακλάδωση Αλικαρνασσού μέχρι τη γέφυρα του Άη Γιάννη του Χωστού. Ένας πανικός. Ο Γιώργος μου λέει, κύριε Αργυράκη, μας δουλεύουν, γιατί ο εργολάβος δουλεύει ώρες δημοσίου και βέβαια όχι Σαββατοκύριακο, με συνέπεια να υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ο άλλος Γιώργος μου γράφει ότι γίνεται ένας πανικός και μου στέλνει βίντεο που δείχνει την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Να παρακαλέσω την τροχέα Ηρακλείου, την τροχέα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, κάτι να κάνει, γιατί οι άνθρωποι έχουν απειβδίσει με αυτή τη συνεχιζόμενη κατάσταση που υπάρχει από την περασμένη εβδομάδα. Στη χθεσινή εκπομπή είχαμε υποσχεθεί να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καραντινό, τον αντιδήμαρχο που έχει την πολιτική ευθύνη για την λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας, για ένα θέμα που το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο να μεγενθύνεται, και αναφέρομαι βέβαια στα γνωστά πατίνια που βρίσκονται παντού. Όπου και να κοιτάξεις θα βρεις πατίνια. Πατίνια στον παραλιακό, πατίνια στο κέντρο της πόλης, στη Θερίσου. Δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, μου γράφουν οι ακροατές που μου έχουν στείλει και σχετικές φωτογραφίες στην προσπάθειά τους να καταδείξουν το πρόβλημα που υπάρχει. Ο κύριος Καραντινός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει τι γίνεται με αυτά τα πατίνια, αν έχουν ζητήσει άδεια προκειμένου να τα τοποθετήσουν σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και ποια είναι η αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου σε όλο αυτό το φαινόμενο. Κύριε Καραντινέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γυράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται με τα πατίνια στο Ηράκλειο?
1: Κύριε Γυράκη, τα πατίνια, να πούμε γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ΕΠΙΟ, σημαίνει ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα. Για να βιοδοτηθούν αυτές οι εταιρείες υπάρχει ένα δυνητικό στο νόμο που λέει ότι μπορεί να πάρουν άδεια εάν ο Δήμος τους χορηγήσει χώρους συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου λοιπόν με πολιτική απόφαση, η οποία μάλιστα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: δεν ήταν για να μπει σε ψηφοφορία, αλλά είχε την πλειοψηφία τουλάχιστον αποδοχή σε εκείνη την εποχή,
0: ναι,
1: των Δημοτικών Συμβούλων που το συζητήσαμε,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε το δυνητικό να το κάνουμε απαγόρευση, να μην δώσουμε δηλαδή καθόλου χώρου συγκέντρωση.
0: Α.
1: Οπότε δραστηριοποιούμε.
0: Συγγνώμη, αυτό, μισό λεπτό κύριε Καραντινέ, ναι, αυτό πότε αποφασίστηκε, τώρα?
1: Αυτό
0: είναι όχι, παλαιότερη απόφαση.
1: Όχι, αυτό αποφασίστηκε από την αρχή που εμφανιστήκανε.
0: Με την προηγούμενη πατίνια, δημοτική αρχή λέτε?
1: Όχι, το είχαν κάνει και στην προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Το είχαν κάνει και στην προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς,
0: ναι,
1: από τότε που δημιουργηθήκανε τα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: τα θανατηφόρα,
0: ναι,

0: υπήρχε και σε εξέλιξη να γίνει η κανονιστή που τα ψηφιζόταν από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και περιμέναμε να δούμε διευκρινήσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Διευκρινήσεις, διότι δεν θέλουμε να δικήσουμε πρώτα πολίτες στην ασφαλειά τους, αλλά και δευτερευόντως εάν έχουν δίκιο επιχειρηματίες, επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν πήραμε την απόφαση και αυτή τη στιγμή όποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται, δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια. Έχουν κάνει εξώδικο που θα απαντήσουμε αυτές τις μέρες αναλυτικά για κάποια θέματα νομικά τα οποία προβάλλουν.
1: Ναι.
0: Από τότε όμως εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχουμε 137 κλήσεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως να σας πω ότι ίσως κάποιες κλήσεις από το 137 να είναι λιγότερες λόγω που στην αρχή δεν υπήρχε ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Αν είναι παράδειγμα σε ένα πατίνι μόνο που δεν μπορούμε να το γράψουμε. Ας μην έχει άδεια. Πήγαμε λοιπόν και πάμε καθημερινά. Θέλω να σου πω και σήμερα που μιλάμε, χθες, δουλεύκαν 12 παραβάσεις και έγιναν 8 κατασχέσεις.
1: Ναι.
0: Συνολικά λοιπόν έχουμε 47 κατασχέσεις, 47 πατίνια, όπως έχει μάθει ο κόσμος να τα χρησιμοποιούν πατίνια, έχουμε κάνει 47 κατασχέσεις. Σε αυτά εξετάζουμε μία-μία, εάν κάπου έχει δίκιο στο εξώδικο, μπορεί 47 να γίνει 43. Ή 137 να γίνει 130.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά μεγέθους είναι αυτό. Και αν θέλετε κάθε μέρα, εχθές 12 κλήσεις, 6 κατασχέσεις. Προχθές 16 κλήσεις, 21 16 κλήσεις και δεν έχω τις κατασχέσεις.
1: Η κατάσχεση, δεν μου λέτε, η κατάσχεση είναι προσωρινή ή οριστική? Δηλαδή, όταν λέμε κατάσχεση, είναι πλέον περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, που σημαίνει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα ο Δήμος θα εκποιήσει αυτό ως περιουσιακό του στοιχείο, ή είναι κάτι που το κρατάει και μετά από ένα μήνα θα το αποδώσει στην εταιρεία στην οποία ανήκει?
0: Εδώ πέρα τώρα και ακόμη δεν έχει ψηφιστεί αυτή η κανονιστική η οποία περιμέναμε, αλλά πάμε να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι στις γενικές διατάξεις του κώδικα και μάλλον αυτό θα απαντήσουμε, ότι θα πρέπει να τους ειδοποιήσουμε ένα-ένα να πάνε να πληρώσουν ένα ή παράβολο. Τα λεφτά δεν έρχονται στο Δήμο, μην νομίζει ο κόσμος το κάνουμε για πρακτικούς λόγους, το κάνουμε αποκλειστικά για την ασφάλεια των συνδημοτών μας.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά λοιπόν δεν έρχονται στους Δήμους, πάει στο Υπουργείο με το ή-παράβολο και μετά με το ή-παράβολο μπορεί να έρθει αυτός και είμαστε υποχρεωμένοι να του αποδώσουμε πίσω το πατίνι συν το προβλεπόμενο, την προβλεπόμενη κλίση. Αλλά το ή-παράβολο δεν θυμούμε καλά, δεν το έχω, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 250 ευρώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ποια εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιήσει και να κερδίσει εάν πληρώσει τα ή παράβολα, ας πούμε, στις κατασχέσεις που είναι 50, επί 250 βάλτε τα πρόστιμα, βάλτε τα αυτά. Ήδη οι πληροφορίες μου λένε ότι μία από τις δύο εταιρείες άρχισε να αποσύρεται. Να το επιβεβαιώσω τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, τι γίνεται με τα καθαρισμένα οικόπεδα. Έχουν ανταποκριθεί οι πολίτες, έχουν κάνει αυτό που έπρεπε? Ποια είναι η γενική εικόνα? Υποτίθεται ότι από σήμερα ξεκινά και επίσημα η καταβολή, πώς λένε, η επιβολή προστήμων. Σωστά?
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν από σήμερα, όπως είπατε, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους. Τώρα πλέον οι έλεγχοι είναι από τους Δήμους και το περιοριστικό σώμα.
1: Ναι.
0: Ενώ θα αξιοποιούνται και καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βέβαια προτεραιοποίηση των ελέγχων στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκινούμε από τις περιοχές υψηλότερου κινδύνου σε συνεργασία Δήμων και πυροσβεστικού σώματος.

0: Ναι.
1: Παράλληλα, οι Δήμοι καλούνται να προχωρήσουν, που από ό,τι ξέρω ο δικός μας Δήμος έχει προχωρήσει σχεδόν στο σύνολο, δεν ξέρω, θα ελεγχθούν. Στο 5% θα μπει και ο Δήμος Ηρακλείου που θα ελέγξει την πολιτική προστασία, όπου απαιτείται με σχετικό κόστος να καταλογίσει τους υπόβολους. Σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα,
0: ναι,
1: η αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος των καταγγελιών,
0: ναι,
1: και η επιβολή προστήμων. Δηλαδή από σήμερα μπαίνουν σε πλατφόρμα και γίνονται καταγγελίες. Αυτό το έλεγχο καταγγελιών είναι αποκλειστικότητα του πυροσβεστικού σώματος και αυτό πάλι θα προτεραιοποιεί τις εντολές που θα δίνει για έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Οι Δήμοι ενεργούν, είπαμε, δειγματοληπτικούς ελέγχους από τον πυροσβεστικό καθαρισμό.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να βράσουμε και εγώ της ευκαιρίας, αν μου δώσετε ένα λεπτό, μια που σας παρακολούθησα στο προηγούμενο θέμα,
0: ναι,
1: ότι εδώ πέρα και ο Δήμος Ηρακλείου έχει τελειώνει εδώ την Κυριακή,
0: ναι,
1: με την τέχνη καθοδόν,
0: ναι,
1: υπήρχε ένα φυλάδιο το οποίο έχει διανεμηθεί,
0: ναι,
1: υπήρχαν 135 εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά του Δήμου,
0: ναι,
1: δηλαδή πιάσαμε τα χωριά και πολλαπλές εκδηλώσεις την ίδια μέρα.
0: Σωστό.
1: Σήμερα παραδείγματο χάρη έχουν 9 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία του Δήμου, όχι μόνο του Ηρακλείου. Συζητούμε, το παραδείγματος χάρη το Σάββατο έχουμε στα Κεράσια εκδήλωση,
0: ναι,
1: που είχε ένα γραφικό χωριό, δεν κάνω προπαγάνδα για τα Κεράσια, αλλά όποιος θέλει να πάει.
0: Ναι,
1: θέλω λοιπόν να πω,
0: ναι,
1: ότι Δήμος και περιφέρεια και Δήμος, αλλά θα επαναλάβω πάλι το Δήμος και περιφέρεια, έχουν καλύψει σε πολιτιστικό επίπεδο το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Σωστό.
1: Και της Πεντοχώρας.
0: Σωστό. Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο από ανθρώπους που ρωτάνε. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Δεν έχουν κοπεί τα, πώς τα λένε, τα ξερόχορτα. Ακόμα και στους δρόμους, λέει, δεξιά και αριστερά, σε πάρα πολλά σημεία, δεν έχουν καθαριστεί με κίνδυνο να υπάρχει, πώς να το πω, να υπάρχει κίνδυνο για φωτιά. Τι λέτε και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο Δήμος έχει ξεκινήσει προσπάθεια προκειμένου να καθαριστούν αυτοί οι χώροι?
1: Έχουμε ξεκινήσει προσπάθεια και μέχρι χθες αργά θα έχουν μπει και στην πλατφόρμα όλα τα καθαρισμένα τα οποία έχει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Εάν υπάρχουν, έχουν ξεφύγει κάποια, θα τους δώσουμε άμεση προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Δήμος, ναι, που νοείται πράσινο,
0: ναι,
1: νοείται και το πράσινο,
0: ναι,
1: πιθανόν που δεν είναι αρμοδιότητα, θα εμπλέξουμε και την καθαριότητα και την, αν χρειαστεί, και την τεχνική υπηρεσία.
0: Μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Δεν είναι αρμοδιότητά σας. Είναι αρμοδιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και δείχνει ότι μέσα εκεί στους χώρους που είναι τα δέντρα και οι μοκαμβίλιες είναι τεράστια ξερόχορτα. Δεν πρέπει και αυτά να κοπούν? Και αν δεν κοπούν, ο Δήμος παρεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή,
1: εάν η πυροσβεστική πρέπει να γίνει καταγγελία,
0: ναι,
1: και η πυροσβεστική θα κρίνει,
0: ναι,
1: και θα μας εντέλει να πάμε να καθαρίσουμε. Αλλά εκεί πέρα έχω την εντύπωση ότι
0: είναι το πάρκο. Είναι το πάρκο.
1: Είναι δασικό θέμα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι σίγουρος 100%.
0: Ούτε κι εγώ. Είναι, λέει, στο
1: αλλά
0: πάρκο.
1: Προβλέπετε όμως.
0: Ναι.
1: Καταγγελίες αυτές.
0: Ναι.
1: Ούτε και εμένα να μου τις στείλουνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, εμένα η δουλειά μου, να βγω να κάνω τον έλεγχο με τους υπαλλήλους που έχω το δειγματοληπτικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να στείλουν στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Σας... τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Καπετανάκη, και θα δώσω προτεραιότητα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου να έχετε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε ακροατή ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε, για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ας έρθει ο κύριος Αντιδήμαρχος να κάτσει μία μέρα σε ένα μπαλκόνι στην πλαστήρα, να δει να δει τι γίνεται με τα πατήματα.

0: Χριστίνια που βγαίνουν τα παιδιά πάνω στην πύλη Ιησού και πίνουνε και μετά κατεβαίνουν, γιατί ο μάγκας που έχει τα πατίνια έχει καταλάβει ότι τα παιδιά εκεί όλα τριγύρω είναι και τα έχει φύσει πάνω από 50-60 πατίνια γύρω γύρω. Τα παίρνουν τα παιδιά 2-2 απάνω, χωρίς κράνη, κάνουν λυγμούς, γίνεται ένας κακός χαμός κάθε βράδυ. Τι γίνεται, γιατί δεν πιάνουν αυτούς που φύνε τα πατίνια εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μου γράφει εδώ 5ο γυμνάσιο, 11ο λύκειο, μέσα έξω χόρτα, παπά Πέτρου Γαβαλά, χόρτα παντού, ποιος θα τα καθαρίσει. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό και να δούμε ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα. Ποιος θα επιβάλλει σε ποιον πρόστιμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας, έχει να κάνει αν θέλετε και με την ιστορία του τόπου, γιατί αναφερόμαστε σε μια ιστορική εφημερίδα, μια εφημερίδα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στον τόπο. Είναι η εφημερίδα Πατρίς, η οποία γιορτάζει 80 χρόνια πορείας και προσφοράς μέσα από επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που καθόρισαν την ιστορία της Κρήτης. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κύριος Κώστας Ξυλούρης, ο εκδότης της εφημερίδας, για αυτές τις ξεχωριστές εκδηλώσεις που είναι όλες ανοιχτές για το κοινό και μάλιστα η κορυφαία που θα γίνει στις 24 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
6: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Και πολύ ωραία τα είπατε και πράγματι είναι μια εκδήλωση που θα είναι αντάξια της ιστορίας της Πατρίς. Είναι μια ξεχωριστή επαιτειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι.
6: Αύριο στις 8 η ώρα που πράγματι θα γιορτάσουμε τα 80 χρόνια. Γιατί είναι όπως είπες, η Πατρίς είναι μια εφημερίδα τόσο από το 1946 μέχρι σήμερα που έχει καταγράψει την ιστορία, και θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι πράγματι υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία, αλλά υπάρχουν και εφημερίδες που γίνονται ιστορία.
1: Ναι.
6: Η Πατρίς λοιπόν είναι ιστορία του τόπου, είναι ιστορία της, του Ηρακλείου, της Κρήτης και όχι μόνο. Πράγματι την, αύριο το βράδυ γιορτάζομαι και καλούμε όλους τους κρητικούς, ιδιαίτερα τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο, γιατί εμείς έχουμε ανοίξει διάβολο και με τους ομογενείς όπου γης, και πριν λίγο μίλαγα με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Καστρινάκη. Κύριο Καστρινάκη, τον Νίκο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς έχουμε ανοιχτεί παντού, γιατί η Κρήτη είναι παντού.
1: Σωστό.
6: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
6: Και,
1: σωστό.
6: Και θα σου έλεγα ότι εγώ, κύριε Αργυράκη, από ό,τι ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πισμπατάρης αλλά και τελειομανής. Και όταν σκεφτώ να κάνω κάτι, θέλω να το κάνω να είναι σωστό και ποιοτικό. Γιατί είναι, το ξέρεις εσύ, αλλά θα το πω τώρα γιατί δεν το ξέρουν πολλοί που δεν με ξέρουν καλά. Εγώ είμαι από αυτούς που από τα νεανικά μου χρόνια με συντρόφευε η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη. Και Καζαντζάκης έλεγε τη φράση «Να αγαπάς την ευθύνη». Να λες εγώ έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτό απάνω εγώ προσθέτω και λέω ότι είχε πει και την άλλη φράση ο Καζαντζάκης, ότι είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι κρητικός.
1: Έτσι.
6: Αλλά εγώ ένιωσα μεγαλύτερη ευθύνη όταν ανάλαβα την Πατρίς.
1: Έτσι. Την πατρίδα που τότε έχει τη δική της ιστορία. Τη δική της
6: τότε
1: ιστορία.
6: Ένιωσα ότι δεν παρέλαβα απλά μια επιχείρηση.
1: Έτσι.
6: Παρέλαβα μια ιστορία, μια παρακαταθήκη, ένα χρέος απέναντι στους ανθρώπους που τη δημιούργησαν, τη στήριξαν και την κράτησαν ζωντανή
1: την οικογένεια, την οικογένεια Μικονιάτη, που ξεκίνησε από τον αείμνηστο Αθηναγόρα Μικονιάτη.
6: Και μετά πήγε στον Αλέξανδρο.
1: Βέβαια.
6: Οι οποίοι, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν μάχες, έδωσαν αγώνες.
1: Σωστό.
6: Και βέβαια, και όχι μόνο αυτοί, αλλά όλοι και οι δημοσιογράφοι που υπηρέτησαν και έγραφαν στην πατρίδα, όπως οι αρθρογράφοι, που αφιλοκερδώς στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια την πατρίδα, και πράγματι τους αξίζει, να πούμε, γι' αυτό σήμερα τους βραβεύομαι.
1: Ναι.
6: Είναι γύρω στους 150 που θα βραβεύσουμε σήμερα, που ήταν αρθρογράφοι στην επιτερίδα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σε μια ειδική, σε μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει.
6: Τους αξίζει.
1: Θα γίνει
6: στην Αδρόγειο.
1: Μόνο για αυτούς. Μισό λεπτό. Είναι μόνο για αυτούς. Μια εκδήλωση.
6: Αύριο είναι όλοι καλεσμένοι στην πλατεία
1: Ελευθερίας. Είναι μια εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους, για να τους πείτε ένα ευχαριστώ. Γιατί
6: ένα ευχαριστώ, γιατί τους αξίζει. Αυτοί κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια ζωντανή την Πατρίς.
1: Είναι πάρα πολύ.
6: Με μεράκι και αγάπη το έκανα.
1: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια εφημερίδα, ένα μέσο ενημέρωσης, να δίνει βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον να εκφραστούν, να εκφράσουν την άποψή τους, να γράψουν ιστορικά και σημαντικά στοιχεία, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Και η Πατρίδα, όπως και οι άλλες τοπικές εφημερίδες, διαχρονικά είχαν
6: Έχουν προσφέρει.
1: Βέβαια, είχαν την ευκαιρία να έχουν συνεργάτες κορυφαία πρόσωπα του Ηρακλείου, κορυφαία πρόσωπα. Να πούμε λοιπόν για την αυριανή εκδήλωση που θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερία, στις 8, ότι θα ξεκινήσει με την αφήγηση της ιστορικής διαδρομής της Κρήτης μέσα από τα πρωτοσέλιδα της Πατρίδας, που θα το αναλάβουν ο Κώστας Φασουλάς και η Κατερίνα Βρέτζου. Μετά τη μουσική βραδιά ζωντανεύουν ο Κώστας Μακεδόνας, Μαρία Σουλτάτου και Βασίλης Σταυρακάκης με το συγκρότημα.

0: συγκρότημά του με στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και λύρα θα παίξει ο Γιώργος Ξυλούρης Καντρής με το συγκρότημά του, θα χορέψει το χορευτικό του Παπαδόκοστα, συμμετέχει ο Γιάνγκος Χερέτης, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Λευτέρης Χαρονίτης, φιλικά συμμετέχουν ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής και ο σκηνοθέτης και καλός μας φίλος Γιάννης Μαραγδής. Θα είναι εκεί όλοι, θα είμαστε εκεί όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ, αύριο.
1: Αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας θα γιορτάσουμε, γιορτάζει η πατρίδα, γιορτάζει την ιστορία του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα παρουσιάσουμε, όπως είπε, στα πρωτοσέλιδα από το 1946 μέχρι σήμερα.
0: Έτσι.
1: Θα παρουσιαστούν βίντεο που θα προβληθούν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Θεοδοκόπουλος, ο Ηλίτης, ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Μαμπαγκάκης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Νίκος ο Κούνδουρος.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι αυτοί πραγματικά έγραψαν ιστορία και το έργο τους τους έκανε να γίνουν αθάνατοι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε, δεν θα ξεχαστούν ποτέ, γεννήθηκαν, δεν θα πεθάνουν ποτέ.
0: Έτσι. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή
1: Εγώ
0: επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ για την που μου δώσατε.
0: Να
1: καλέσω με τον κόσμο να έρθει αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός και πρέπει να το χαρούμε, να τραγουδήσουμε και να δούμε πραγματικά γεγονότα, ιστορικά γεγονότα στα βίντεο, που θα δούμε πράγματα τα οποία αξίζουν. Γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία και η Κρήτη, για μένα, Κρήτη σημαίνει Ελευθέριος Βεϊτζέλος, Νίκος Καζαντζάκης, Θεοτοκόπουλος και όλοι αυτοί, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, όλοι αυτοί,
0: ωραία.
1: Κούνδουρος, ο Κατράκης, αυτή είναι η Κρήτη. Και πρέπει να τους γιορτάσουμε αύριο. Θα δώσουμε να δούμε τη δυνατότητα να επεκτούν βίντεο από την ιστορία τους.
0: Σωστό.
1: Και το έργο τους, και θα είναι πράγματι ένα βράδυ που θα μείνει αξέχαστο για την Κρήτη και ιδιαίτερα για το Ηράκλειο.
0: Και επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
1: Είναι ελεύθερη.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θέλω να παραλείψω όμως ότι πέρα από αυτά που είπαμε, και επειδή εγώ έχω επιλέξει να μην είμαι ευχάριστος, να είμαι περισσότερο αληθινός, θέλω λοιπόν να αναφερθώ με την ευκαιρία αυτή ότι ο επαρχιακός τύπος δεν έχει στήριξη τόσο που αναλογεί από την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν στηρίζεται ο επαρχιακός τύπος και δυστυχώς βρίσκεται στη Δύση και κάθε μέρα κλείνουν εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω τα πράγματα με το όνομα τους, γιατί υπάρχει, ας πούμε, μια αντίληψη η οποία θεωρούν κάποιοι ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και αγνοούν την περιφέρεια και μας θεωρούν, να πούμε, από παιδί εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνουν όλες τις διαφημίσεις και όλη τη στήριξη η πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Τη δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα, στον πανελλαδικό, όπως λένε, τύπο.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο.
0: Μια μέρα θα κανονίσουμε μια ειδική εκπομπή εδώ, να έρθετε από εδώ, από το στούντιο, να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τι γίνεται με την περιφέρεια, τι γίνεται με τον τύπο, τι γίνεται με την πολιτική που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και με τις παροπίδες που υπάρχουν σε ορισμένους που θεωρούν πως Αθήνα, ότι Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξυλούρη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
1: Γιατί κύριε Αργυράκη, είναι η φωνή των τοπικών κοινωνιών, είναι ο εγγυητής πολυφωνίας. Η αποδόμηση τη ψηφιακή εξέλιξη είναι απώλεια της δημοκρατίας, αποδυνάμωση της δημοκρατίας, όταν πάει, ας πούμε, προς εξαφάνιση ο επαρχιακός τύπος. Και βέβαια και όλα τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, όπως το ραδιόφωνο, η τηλεοράση, τα site, δεν στηρίζονται όπως θα έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Στηρίζονται μόνο τα αθηναϊκά. Αυτό
0: Μάλιστα.
1: είναι ένα θέμα και είναι ένα έλλειμμα, να πούμε, δημοκρατίας. Γι' αυτό εγώ μ' αρέσει

0: Και θέλω, ας πούμε, να λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Και θέλω να είμαι αληθινός και όχι ευχάριστος.
1: Να είστε καλά για άλλη μια φορά. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αύριο το βράδυ. Να είμαστε όλοι εκεί.
1: Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πάμε μέχρι το οροπέδιο Λασιθίου, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έχω ζητήσει να μιλήσω με τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Ο κύριος Πατεράκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι από τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στη γη του οροπεδίου Λασιθίου. Είναι από τους ανθρώπους που καλλιεργεί εκτάσεις στο οροπέδιο Λασιθίου. Κύριε Πατεράκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, από μένα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Είναι χαρά μας να μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στη γη, που προσπαθούν μέσα από αυτές τις αντίξωες ορισμένες φορές συνθήκες να δημιουργήσουν, να φυτεύσουν και να παράξουν προϊόντα που θα φτάσουν σε όλη την Κρήτη και εκτός από αυτήν. Και χαιρόμαστε ειλικρινά. Θέλω να μου δώσετε μια, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα. Να μου πείτε τι έχετε φυτεύσει αυτή την περίοδο εσείς και οι υπόλοιποι βέβαια συνάδελφοί σας στο οροπέδιο Λασιθίου. Τι είναι εκείνο που παράγει το οροπέδιο Λασιθίου και σε λίγες εβδομάδες θα είναι στο πικ?
2: Τα προϊόντα του οροπεδίου Λασιθίου είναι γνωστά χρόνια τώρα. Είμαστε πολύ παλή παραγωγή.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως φέτος είχαμε ένα άσχημο πάλι ξεκίνημα λόγω των βροχοπτώσεων των όψιμων, που ενώ χρειαζόμαστε το νερό, δυστυχώς μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Αλλά παρόλα αυτά, οι αγρότες όπως και εγώ και όλοι μαζί προσπαθούμε να ξαναπιστέψουμε. Ναι. Ακόμα για να καταλάβετε, φυτεύουμε. Φυτεύουμε μέχρι και πατάτε.
1: Μα τι λέτε τώρα, ακόμα φυτεύετε πατάτες? Ναι. Τώρα. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι χάσατε μία καλλιέργεια.
2: Χάθηκε πάνω από 40 μέρες παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
1: ναι,
2: διότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα πλέον, ναι, τα κοστολόγια έχουν ανέβει.
1: Σωστή.
2: Αλλά παρόλα αυτά, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και κόβουμε κάποια πράγματα.
1: Όπως.
2: Όπως μαρούλια, λόλες. Έτσι, λαδιλά έχουμε ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Και σε λίγες μέρες θα αρχίσουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Δεν μου λέτε και πού απευθύνονται αυτά τα προϊόντα, πού πηγαίνουν αυτά τα προϊόντα?
2: Η κύρια αγορά του οροπεδίου είναι η αγορά της Κρήτης.
1: Ναι.
2: Το Ηράκλειο βέβαια πάνω απ' όλα που τραβάει μεγάλες ποσότητες πραγμάτων.
1: Ναι.
2: Και γενικά όλη η Κρήτη. Αλλά μεγάλο μέρος των αγροτικών προϊόντων, ειδικά των κυπευτικών, απευθύνονται στα ξενοδοχεία.
1: Έχει γίνει η διασύνδεση της παραγωγής, κύριε Πατεράκη, με τα ξενοδοχεία του νησιού μας?
2: Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, που αρκετή παραγωγή, είτε απευθείας είτε μέσω εμπόρων, δίνουν πάρα πολλά προϊόντα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
2: Και ευτυχώς,
1: ναι,
2: ευτυχώς το λέω ότι οι ξενοδόχοι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τελείως στροφή και προτιμούν τα κριτικά προϊόντα και ειδικά τον οροπεδίου Λασιθίου, που θεωρώ ότι είναι τα πιο κατάλληλα και ότι λόγω κλίματος βγάζουν πάρα πολύ ποιοτικά πράγματα.
1: Μπράβο, και είναι
2: και
1: σημαντικό.
2: Κάποια ξενοδοχεία,
1: ναι,
2: έχουν προχωρήσει και σε στενές συνεργασίες με παραγωγούς.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Πατεράκη. Δηλαδή, ένα ξενοδοχείο που ξέρει ότι θα έχει 2.000 άτομα, για παράδειγμα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. 2.000 άτομα είναι μια μεγάλη κομμόπολης. Είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις για αυτούς τους ανθρώπους προϊόντα ποιοτικά για να τους ταΐζεις μεσημέρι βράδυ. Είναι σημαντικό λοιπόν να έρθετε πιο κοντά, να κάνετε την περιβόητη συμβολαιοκή καλλιέργεια και να πει λοιπόν ο ξενοδόχος: κύριε Πατεράκη, εγώ θέλω από σένα κρεμμύδια, σαλάτες, θέλω πατάτες, θέλω δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω.
2: Είναι ένας προγραμματισμός. Δεν έχουν να γίνει ο προγραμματισμός αυτός. και το ξενοδοχείο με την εμπειρία του ξέρει ακριβώς.
1: Γίνεται αυτό.

0: Κύριε Πατεράκη, γίνεται αυτό?
1: Με ορισμένους ξενοδόχους δεν γίνεται. Με ορισμένους ξενοδόχους γίνεται.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέτε εσείς που είστε άνθρωπος που μοχθεί καθημερινά για να φέρει αποτέλεσμα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που μας περιγράψετε πριν από λίγο, της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης νερού κλπ. Δεν είναι σημαντικό για σας?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό,
0: ναι.
1: Και ο παραγωγός που δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί σήμερα ένας παραγωγός να καλλιεργήσει την τύχη.
0: Μάλιστα, έτσι.
1: Πρέπει να έχει δημιουργήσει συνεργασίες τέτοιες, και να ξέρει ότι αν έχει το 100% της καλλιέργειάς του, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι διασφαλισμένο.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: θεωρητικά,
0: ωραία.
1: Πάμε στα πράγματα.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Είχαμε ασχοληθεί πριν από μια δεκαετία με το οροπέδιο Λασιθίου και υπήρχε ένα κλίμα απογοήτευσης. Τα νέα παιδιά φεύγουν από το οροπέδιο. Ότι αρχίζει και συρρυκνώνεται η καλλιέργεια στο οροπέδιο Λασιθίου. Ότι οι ελάχιστοι φυτεύουν πλέον. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε Πατεράκη? Έχουμε νέα παιδιά που ασχολούνται με την καλλιέργεια? Έχουμε μεγαλύτερες εκτάσεις που καλλιεργούνται? Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε όλο τον κάμπο του οροπεδίου?
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, και για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και αρκετά νέα παιδιά, και λέω νέα παιδιά κάτω των 30 χρονών, όχι πολλά, αλλά αρκετά.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει στο οροπέδιο και συνεχίζουν τις διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό το σημείο πάνω θέλω να τονίσω κάτι. Ότι ένας νέος σήμερα, αν δεν υπάρχει μια υποδομή,
0: ναι,
1: είναι αδύνατο να κάτσει στα χωράφια.
0: Ναι.
1: Δεν του δίνει η πολιτεία τα κίνητρα και τα εργαλεία ώστε να μπορεί να κάτσει να ξεκινήσει να κάνει
0: την αγρότη. Σωστό.
1: Μόνο όταν υπάρχει μια υποδομή, π.χ. από τους γονείς ή από την οικογένεια, τέλος πάντων, μπορείς ένα νέο παιδί σήμερα να κρατηθεί. Διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα κοστολόγια είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Οι υποδομές που χρειάζονται και τα κεφάλαια είναι πολύ, πολύ μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Οι τράπεζες δυστυχώς δεν χρηματοδοτούν τους νέους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα πράγματα που υπάρχουν, όλα θέλουν μετρητά για να τα πραγματοποιήσει. Διαφορετικά θα πέσει στα βράχια. Οπότε είναι δύσκολο για ένα νέο να κάτσει. Όμως αρκετοί νέοι που υπάρχουν υποδομές έχουν κάτι στο οροπεδίο. Τα πράγματα είναι πολύ σταθερά και υπάρχουν πάρα πολύ δυναμικές καλλιέργειες στο οροπεδίο.
0: Μάλιστα. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής από το οροπέδιο. Μου γράφει το εξής. Σήμερα εμείς φυτεύουμε κολοκυθιές. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αλλά και χωρίς το νερό δεν θα υπήρχε μέλλον. Τα νάιλον χρησιμοποιούνται γιατί είναι χρήσιμα, είτε για την ποσότητα του νερού κατέβαινε στη μέση, είτε για την απαλλαγή από βγάλσιμο χόρτων και απαλλαγή φυτοφαρμάκων, ώστε να μην ψεκάζουμε τα χόρτα. Ο Μανώλης Πατεράκης είναι ένας από τους αξιολογότερους και προοδευτικούς παραγωγούς και αυτοδημιούργητους. Είδατε ότι έχουμε παντού τους ανταποκριτές και μας ενημερώνουν και μας δείχνουν βέβαια και πώς... μας δείχνουν βέβαια εδώ και πώς γίνεται η καλλιέργεια που φυτεύουν κολοκυθιές και μας δείχνει το νάιλον αυτό το μαύρο που έχει μπει και μέσα, ανάμεσα σε αυτό έχουν φυτεύσει τις κολοκυθιές προφανώς για να μην βγάζουν χόρτα. Γυράσκω αίδη δασκόμενος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατεράκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και σπέκιουλους Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα.

0: Φθηνότερα 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε προς την Νότια Κρήτη να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Ο κύριος Ταταράκης είναι δήμαρχος Αγίου Βασιλείου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και σήμερα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Ναι, ναι, σας ακούω, κύριε.
4: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν,
5: καλημέρα,
4: μαθαίνουμε.
5: Κύριε Αγγυρά, και καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Μαθαίνουμε για τα σημαντικά πράγματα που γίνονται εκεί στην περιοχή τη δική σας και θέλουμε μέσω της συχνότητας του Ράδιο Κρήτη να ενημερώσουμε τους κατοίκους εκεί του Δήμου Αγίου Βασιλείου και βέβαια και την υπόλοιπη Κρήτη για αυτό που εσείς, και είναι σημαντικό να το λέω, ένας μικρός Δήμος, ένας Δήμος της ενδοχώρας που προσπαθεί να ανταποκριθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και ο ρόλος ενός δημάρχου είναι αυτός. Έτσι δεν είναι?
5: Έχετε δίκιο, κύριε Αυγυράκη. Πραγματικά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο και για, ναι, τους δημότες και για αυτούς οι οποίους έρχονται, όπως είχαμε ξαναβγεί στον αέρα και είχαμε πει τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους γιατρού μας.
4: Έτσι. Τα καφενεία.
5: Τα καφενεία τα οποία ανοίγουμε τώρα.
4: Ναι.
5: Σήμερα έχει το ενδιαφέρον για τον ασώματο. Ήδη θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα,
4: ναι,
5: την προσπάθεια αυτή να το δώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα το καφενείο αυτό.
4: Ναι.
5: Που, όπως έχουμε πει, είναι ένας τόπος συνάθρησης ανθρώπων.
4: Ναι.
5: Βέβαια. Οι οποίοι πραγματικά χρειάζεται για να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται στις μεγάλες πόλεις και οι άνθρωποι, ενώ είναι ένα μικρό χωριό,
4: ναι,
5: δεν κοινωνικοποιούνται πλέον.
4: Δεν μου λέτε στον ασώματο πώς είναι οι κάτοικοι?
5: Περίπου 180 με 100.
4: ένα χωριό του Αγίου Βασιλείου, έτσι δεν είναι? Ένα χωριό, τι να πω, που απέχει περίπου 30 τόσα χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο.
5: Ναι,
4: τόσο.
5: Ναι, ναι.
4: Και είναι κοντά στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού. Καλά θυμάμαι?
5: Το πρώτο χωριό. Τοπική κοινότητα, ναι, μετά την έξοδο.
4: Ωραία.
5: Του Πλακιά.
4: Και είναι λοιπόν εκεί οι άνθρωποι, 100 άτομα, ναι, ήτανε τότε που θεώρησαν ορισμένοι φαϊνοί φωστήρες ότι εάν φορολογήσουν τα καφενεία και αν τους βάλουν να πληρώνουν και ένσημα θα σωθεί το κράτος, αλλά πέτυχαν το ανάποδο, έκλεισαν τα καφενεία.
5: Έχετε δίκιο, κύριε Αργυράκη. Εδώ κάναμε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια και δεν μπορεί η πολιτεία να έρχεται και να δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά, προσπαθούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο για να μείνουν οι άνθρωποι, να κάνουμε τις συνθήκες καλύτερες και ερχόμαστε και θέλουμε να τα χαλάσουμε όλα αυτά.
4: Έτσι.
5: Εμείς πάντως το έχουμε προχωρήσει αυτό το θέμα με τα καφενεία.
4: Δηλαδή πόσα είναι τώρα τα καφενεία αυτά?
5: Αυτή τη στιγμή του Δήμου τα καφενεία είναι Σακτούρια, Δρύμισκος, Κισός και Άρδακτος.
4: Μα τι
5: και
4: λέτε
5: πάμε τώρα για τον ασώματο.
4: Και πάμε τώρα για το πέμπτο. Και για να ξέρουν οι ακροατές, για να ξέρουν οι ακροατές που ενδεχομένως να μην το έχουν ξανακούσει, και να σας πω τώρα ότι παίρνουν τηλέφωνο ακροατές και δίνουν συγχαρτήρια για τη λειτουργία του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη. Να πούμε

0: λοιπόν ότι ο Δήμος αποφάσισε να παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού τιμήματος σε ανθρώπους, χώρους δημοτικούς, παλιά σχολεία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο,
1: κοινοτικά γραφεία.
0: Τα οποία έχουν ρημάξει προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι συνάθρης, καφενεία. Να μπορεί δηλαδή όποιος πάει εκεί να καθίσει, να πιει ένα αναψυκτικό, ένα καφέ, και λειτουργούν έναντι συμβολικού τιμήματος.
1: 10 ευρώ το μήνα για να καταλάβετε, κύριε
0: Αργυράκη. 10 ευρώ το μήνα.
1: Συν ότι ο Δήμος βάζει και ένα μέρος του εξοπλισμού του καφενείου για να μπορέσει να ξεκινήσει ο άνθρωπος.
0: Μα τι έσοδα να έχει τώρα το καφενείο με τους 100, με τους 100 ναι. χωριανούς. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και λοιπόν, παραδείγματος χάρη στον Άρτακτο είναι ακόμα λιγότεροι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αλλά σήμερα, κύριε Αργυράκη, θέλω να το πω, με χαροποίησε πάρα πολύ. Στο πρώτο θέμα είδα στην εφημερίδα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή την πρόταση που είχα κάνει στο Θοδωρή το Λιβάνιο, που φτιάξαμε τις πρώτες 5 κατοικίες για τους δασκάλους, τους καθηγητές, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Είδατε,
1: και πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη ικανοποίηση.
0: Είδατε γιατί χαιρόμαστε, κύριε Ταταράκη, όταν υπάρχουν άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση που διδάσκουν. Γι' αυτό χαιρόμαστε να συνομιλούν μαζί τους. Να συνομιλούν μαζί τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν στόχο να συμβάλλουν για να βοηθήσουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Και χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω, και δεν κρυβόμαστε, δεν μασάμε τα λόγια μας. Σήμερα όμως θέλω να μου πείτε για το σταθμό μεταμόρφωσης. Μεταφόρτωσης.
1: Φόρτωση, ναι. Ήδη είμαστε στο τέλος. Πιστεύω ότι 1η Ιουλίου θα λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ένα σταθμό μεταφόρτωσης εδώ πάνω στο σπήλι, ακριβώς 2 χιλιόμετρα με 3 πάνω από το σπήλι.
0: Ναι.
1: Πήραμε τα περιβαλλοντικά όλα. Τα μηχανήματα τα οποία χρειάζονται μας τα έδωσε ο ΕΣΔΑΚ που είχε κάνει μία προμήθεια. Ο Δήμος προχώρησε με πόρους δικούς του και έφτιαξε τις κατασκευές, τις ράμπες, αυτά τα οποία, την περίφραξη, αυτά τα οποία χρειαζόταν, γιατί το έργο έχει απενταχθεί από το προηγούμενο ΕΣΠΑ για τον ΕΣΔΑΚ. Οπότε προχωρήσαμε εμείς μόνοι μας, και γι' αυτό τώρα είναι ο πρώτος σταθμός μεταφόρτωσης, ο οποίος γίνεται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ. Μάλλον στην Κρήτη ολόκληρη.
0: Μα τι λέτε τώρα. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πραγματικά, και ξέρετε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα δρομολόγια τα οποία κάναμε, πέντε απορριμματοφόρα πηγαίνανε στο Χιτά Μαρίου, καταλαβαίνετε πόσα καύσιμα και πόσες φθορές υπήρχαν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν τώρα, αυτό τώρα υπολογίζομαι περίπου 19.000 ευρώ το μήνα. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχουμε γλιτώσει με αυτό το σταθμό μεταφόρτωσης.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε
1: τις εργατοώρες οι οποίες...
0: Να ακούσουμε, κύριε Δήμαρχε, έναν ακροατή.
1: Ναι, ευχαρίστω.
0: Παρακαλώ, καλή σα μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στον Δήμαρχο.
0: Καλημέρα σα.
2: Λοιπόν, επειδή έτυχε και έχω συνεργαστεί με τον κύριο Ταταράκη, στον Πλακιά, θέλω να πω δημόσια να το ακούσει όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο όμω. Σαν τον Ταταράκη δήμαρχο δεν υπάρχει πουθενά. Ο άνθρωπος, μισό λεπτό, ακούστε με λίγο.
0: Ακούω.
2: Ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος που ακούτε δια τηλεφώνου, είναι ο μόνος δήμαρχος, εγώ είμαι δήμος Αστερουσίων. Δεν έχω καμία σχέση, έχω δουλέψει όπως έχει το 23. Δεν θέλω να πω την εταιρεία, να κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, είναι ο μόνος δήμαρχος που έχει ένα γραφείο στο δήμαρχο και λέει δήμαρχος, και δεν έχει μπει ποτέ μέσα. 7 η ώρα που λέτε, κύριε Αργυράκη, ο κύριος δήμαρχος αυτός, ο συγκεκριμένος κύριος, 7 η ώρα είναι στα έργα.
0: Μάλιστα.
2: Όχι στην καρέκλα να κάθεται.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν είμαι δήμος Αστερουσίων.
0: Ναι.
2: Και έχω πει λοιπόν δημόσια ότι αν ο συγκεκριμένος δήμαρχος, ο δικό μας, είχε το 1/10 από αυτά που κάνει ο κύριος Ταταράκης, εγώ έκανα επένδυση στο χωριό μου.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεσαι στο πατρικό μου για να πάω να κάτσω εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Και το αποτέλεσμα με διώχνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. κύριε Ταταράκη, βλέπετε ότι παντού υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Θέλω όμως να πω και κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο.
1: Για το καλύτερο, ναι.
0: Πείτε μου κάτι. Έμαθα ότι δημιουργήθηκε ένας δρόμος που σου δίνει τη δυνατότητα από την Αγία Γαλήνη να πας παραλιακά μέχρι το Φραγκοκάστελο.
1: Ναι, πέρυσι είχε ολοκληρωθεί το τελευταίο τμήμα του.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα όνειρο, κύριε Αργυράκη, το οποίο ξεκίνησε από δήμαρχος Λάμπης που ήμουνα,
0: ναι,
1: από το 2005 και καταφέραμε...
0: Τι λέτε, πόσα χιλιόμετρα είναι?
1: Είναι 62 χιλιόμετρα.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Τα 30 χιλιόμετρα είναι καινούρια κατασκευή, γιατί χρησιμοποιούμε, ναι, και κάποια κομμάτια από το παλιό.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, είναι άσφαλτος.
1: Όλο άσφαλτος, όλο άσφαλτος.
0: Δηλαδή από την Αγία Γαλήνη,
1: από Αγία
0: εάν
1: Γαλήνη,
0: πάρουμε, ναι, το δρόμο τώρα το καλοκαίρι που μας δίνεται η ευκαιρία, ναι, να πάμε, είναι, παντού, μπορούμε, ναι, να ταξιδεύσουμε παραλιακά από την Αγία Γαλήνη μέχρι το Φραγκοκάστελο,
1: ναι, ναι,
0: με αυτό το,
1: ναι,
0: καινούριο δρόμο που μας περιγράφετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και σήμανες, υπάρχουν ταμπέλες που,
0: ναι,
1: δείχνουν στον κόσμο πώς να πάει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, πιστεύω, για το Δήμο Αγίου Βασιλείου,
0: ναι,
1: διότι ένας που θέλει να επισκεφτεί τις παραλίες μας, όλες αυτές, έπρεπε να διανύσει 180 με 200 χιλιόμετρα. Έτσι. Τώρα με 62 χιλιόμετρα τις βλέπει όλες.
0: Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, είναι σημαντικά όλα αυτά που γίνονται στο Νότο. Χαιρόμαστε, το λέω δημόσια, χαιρόμαστε να μιλούμε με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν απολαμβάνουν την καρέκλα που είπε προηγουμένως και ο ακροατής, αλλά προσπαθούν να φανούν χρήσιμοι στον τόπο, να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Όχι, καμία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω να πω μόνο κάτι. Μπράβο στο Λεβέντη το Δήμαρχο. Αυτό, μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Και μπράβο για τις προσπάθειες που κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Και μακάρι να είναι μίμηση προς όλους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, περιττό να σας πω τώρα ότι εδώ στο Messenger γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός, πολλά μπράβο για αυτό το δρόμο. Και ξέρετε, οι πιο πολλοί δεν το ήξεραν. Οι πιο πολλοί ακροατές,
1: ναι,
0: από ό,τι μου γράφουν, δεν το ήξεραν, ναι, ότι έχει γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Και κύριε Αργυράκη, ναι, μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι πραγματικά μπορούν να μπαίνουν και από άλλες κάθες. Παραδείγματος χάρη, από Ακουμιανή Γυαλιά, από Μουρνιανό δρόμο, μπαίνουν από αυτούς τους κάθετους και μπορούν να επισκεφτούν τα πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη.
0: Για αυτή την επικοινωνία, να είστε γερός και δυνατός να συνεχίσετε να προσφέρετε
1: εγώ
0: στον τόπο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά και εσείς οι ακροατές, να είστε καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Κρήτη θα αποτελέσει την αφετηρία της πιλωτικής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Αδριανός. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει οικονομικό κίνητρο για τους αλείς που θα συμμετέχουν στη στοχευμένη αλίευση του είδους στα πρότυπα αντίστοιχης πρακτικής που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Βασίλειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του. Η φωτιά επεκτάθηκε στα ξύλα της σκέπης και κατέστρεψε εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα. Η δομή μεταναστών στους αθανάτους απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη χθεσινή του συνεδρίαση με έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς της περιοχής. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για ελλειπή ενημέρωση και ζήτησαν έλεγχο νομιμότητας του έργου προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε αντίθεση στη χωροθέτηση. Φρένο στην εξυπηρέτηση των τουριστών και μπλόκο στους οδικούς άξονες προς το αεροδρόμιο φέρνει η αυριανή 24ωρη απεργία των ξενοδοχοϊπαλλήλων στο

Ηράκλειο. Οι εργαζόμενοι στα όρια των αντοχών τους από την εντατικοποίηση της δουλειάς δίνουν ραντεβού στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο, από όπου θα ξεκινήσει μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Με κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων, η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς, παρουσιάστηκαν οι εκδηλώσεις.

0: 32 του Μουντιάλ, όπως και η Γαλλία που επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, αλλά και η Νορβηγία που νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη. Νίκη και για την Αλγερία που επικράτησε τη Ιορδανία με σκορ 2-1. Μετά από 13 χρόνια στους Bucks, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, με τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να φτάνει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: τότε στο Δήμο Ηρακλείου και είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάναμε τη σημερινή συζήτηση για να πούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι γίνεται με τον ιδιώτη εργολάβο. Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί? Γιατί... Να ξαναπάρουμε πάλι τον κύριο Παπαδάκη. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ήταν να ξεκινήσει από τις 12 Ιουνίου, ο ανάδοχος δεν εμφανίστηκε και μπαίνει ένα θέμα. Τι γίνεται από τότε μέχρι σήμερα? Δεν εμφανίστηκε την ώρα του. Εμφανίστηκε πολύ αργότερα. Λένε οι άνθρωποι που ξέρουν, εγώ δεν ξέρω και οφείλω να το πω δημόσια, ότι δεν έχει έρθει με τα μηχανήματα και με το προσωπικό για το οποίο πληρώνεται. Εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ξέρω όμως το αποτέλεσμα από τις φωτογραφίες που στέλνετε εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη στο Messenger και μου δείχνετε ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Είμαστε εδώ για να τα αναδείξουμε, είμαστε εδώ για να τα επισημάνουμε και θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας Ηρακλείου. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, την τελευταία φορά που μιλήσαμε είχαμε πει ότι σήμερα θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένα στοιχεία για το τι δεν έχει γίνει και γιατί η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια στην πόλη του Ηρακλείου. Έχετε το λόγο για να μας τα εξηγήσετε και να μας τα αναλύσετε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το αφήγημα αυτή τη στιγμή της Δημοτικής Αρχής είναι ότι λένε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ξεκινάει η νήσανε 16 του μηνός.
0: Ναι.
1: Όμως σύμφωνα με την απόφαση 743 που πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τις επιτροπές παρακολούθησης, αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο ιδιώτης αναλαμβάνει 12 Ιουνίου αποκομιδή ογκώδη ανακύκλωση.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα, κύριε Αργυράκη, που μιλάμε, εμείς κάνουμε την αποκομιδή στο κέντρο. Ο ιδιώτης επιχειρεί με 2 απορριμματοφόρα. Καθώς δεν έχει μικρά απορριμματοφόρα, και κρατήστε αυτό που σας λέω για μικρά απορριμματοφόρα για να απαντήσουμε στον Δήμαρχο πιο παρακάτω. Επιχειρεί στο κέντρο, εμείς επιχειρούμε γιατί για τα μικρά απορριμματοφόρα για να μπαίνουν, να παίρνουμε τα ραντεβού.
0: Ωραία, ωραία. Να το βάλω εγώ διαφορετικά. Ένα λεπτό, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Ο εξοπλισμός που προβλέπεται από τη σύμβαση να φέρει ο ιδιώτης εργολάβος είναι, εγώ λέω και εσείς απαντάτε. Πρώτον, ναι, φορτηγά 7,5 τόνων με αρπάγι. Δύο. Πόσα έχουν έρθει?
1: Δεν έχει έρθει προς το παρόν κανένα.
0: Μικρά ηλεκτρικά οχήματα 2 έως 5 κυβικών, να έρθει ένα. Έχει έρθει?
1: Έχει έρθει ένα.
0: Φορτηγά ανατρεπόμενα 3,5 τόνων. Δύο έχουν έρθει?
1: Δεν έχει έρθει ακόμα τώρα που μιλάμε κανένα.
0: Κανένα.
1: Δεν τα έχουμε.
0: Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο 16 έως 22 κυβικών, ένα έχει έρθει?
1: Δεν έχει έρθει.
0: Προβλέπεται επίσης ηλεκτρικά απορριμματοφόρα 4 έως 5 κυβικών, δύο έχουν έρθει?
1: Ένα έχει έρθει. Σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε.
0: Εμένα γι' αυτό ρωτάω. Προβλέπεται επίσης έξυπνη ηλιακή κάδη με συμπίεση, 5 έχουν έρθει?
1: Όχι.
0: Απορριμματοφόρα 6 έως 8 κυβικά, να έρθουν 2, έχουν έρθει?
1: Έχει έρθει ένα.
0: Ένα. Σάρωθρα 6 έως 7 κυβικά, τουλάχιστον 2, έχουν έρθει.
1: Κύριε Αργυράκη, είστε

Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε υποσχεθεί. Το θέμα για τη λειτουργία του ιδιώτη εργολάβου στο Ηράκλειο. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας.

0: πλήρως ενημερωμένος και σας βγάζω το καπέλο. Έχει έρθει ένα.
1: Έχει έρθει ένα. Ηλεκτρικά σάρωθρα 2 κυβικών, 2 οχήματα. Έχουν έρθει.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Ηλεκτρικά σάρωθρα πεζού χειριστή. Προβλέπεται να φέρει 10 ο ιδιώτης. Έχει φέρει.
0: 5 έχει.
1: 5.
0: 5.
1: Πάμε και σε κάτι άλλο. Καρότσια οδοκαθαρισμού. Η σύμβαση προβλέπει ότι πρέπει να διατίθενται στην υπηρεσία 45. Έχουν έρθει.
0: Ακούστε τώρα εδώ να δείτε. Όταν έχουν βάρδιες 24 το πρωί και άλλες 24 το βράδυ, πρέπει να έχουν φέρει γύρω στα 25 καρότσια.
1: Δηλαδή, διότι... συγγνώμη, από τα 45 έχουν φέρει 25.
0: Ναι, μπορούμε να μας το διευκρινίσουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να μας το διευκρινίσουν. Γιατί
1: να το ρωτήσουν. Ναι. Ερώτηση άλλη. Ένα απορριμματοφόρο 6 κυβικών έχουν έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν έρθει. Πείτε μου κάτι. Πόσοι οδηγοί προβλέπονται από τη σύμβαση να έρθουν μαζί με το, να έρθουν μαζί με τον ιδιώτη εργολάβο. Πόσοι οδηγοί.
0: Όσα αυτοκίνητα είπαμε και οχήματα αυτά,
1: ναι.
0: τόσα έπρεπε να είναι και οι οδηγοί και οι πληρώματα από πίσω.
1: Άρα λοιπόν δεν τους έχουμε τους οδηγούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι. Πόσους οδοκαθαριστές και λοιπά έπρεπε να έχουμε για να λειτουργεί σε τιμότητα 100% εργολάβος.
0: Αυτό είναι, ας πούμε, 24-48 λένεγανε ότι με τα σάρωθρα θα είναι στο πλάι, θα είναι 2 εργαζόμενοι. Εμείς βλέπουμε τα σάρωθρα και κινούνται μόνα τους χωρίς τους εργαζόμενους. Άρα στην ουσία έπρεπε να δρούν μέσα στο κέντρο γύρω στα 64 άτομα.
1: 64. Και πόσοι είναι τώρα.
0: Όλο το.
1: Και πόσοι είναι τώρα, ξέρουμε πόσοι είναι.
0: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε πόσοι είναι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Γιατί για όλα αυτά εμείς θα ζητήσουμε απαντήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά και μου είχατε πει ότι δεν έχει επιστραφεί ένα απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης, το οποίο είναι χαλασμένο από τον Οκτώβριο και δεν έχει επιστρέψει. Είναι έτσι?
0: Βεβαίως δεν έχει επιστρέψει και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα ερχόταν στις 24/1/26. Και
1: ναι,
0: να φανταστείτε ότι αυτό είναι εκτός σύμβασης.
1: Και,
0: εκτός σύμβασης.
1: Ναι. Και αυτό που είναι τώρα.
0: Αυτό είναι στο αμαξοστάσιο του ιδιώτη. Εμείς έχουμε κάνει, σας το είπα και στην προηγούμενη φορά, τόσες ερωτήσεις οι οποίες πλέον δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Είναι δημοτική περιουσία.
1: Ωραία.
0: Και αγνοείται έτσι επιδεικτικά.
1: Λοιπόν, θα σας βάλω σε αναμονή. Γιατί?
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Μια απάντηση στο κύριο δήμαρχο χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι ξαφνικά υπήρξε ασθένεια σε 5-6 οχήματα της καθαριότητας.
1: Ναι.
0: Ακούστε να δείτε εδώ.
1: Για ξαναπείτε μου το. Ξαναπείτε μου το, αυτό το κατάλαβα. Είπε ο δήμαρχος ότι
0: υπήρξαν ξαφνική ασθένεια,
1: ναι,
0: 5 με 6 οχήματα ταυτόχρονα. Σύμφωνα και με τον υπεύθυνο συνεργείου,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή ο ασθενής ήταν κλινήρης, κύριε Αργυράκη, εδώ και ένα μήνα ήταν τα 3, ήτανε, μία ήταν καμένη μηχανή και τα άλλα 2 ήταν ένα μήνα και περμέναν ανταλλακτικά. Προσέξτε όμως εδώ τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Τα συγκεκριμένα που τρέχανε να τα φτιάξουμε εμείς και μας αναγκάζαμε να τρέξουμε ήταν τα μικρά απορριμματοφόρα,
1: ναι,
0: που μπαίνουν μέσα στο κέντρο,
1: ναι,
0: μέσα στο κέντρο, προσέξτε. Δηλαδή για σκοπούς του ιδιώτη έτρεξε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος. Γι' αυτό είπα εγώ στην προηγούμενη ότι δεν είναι αντιδήμαρχος μόνο της πρώτης κοινότητας. Είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας όλου του Δήμου. Και μέχρι και ο ίδιος έφερε αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη ανταλλακτικά και μπήκανε και βγήκανε. Άρα ο κύριος δήμαρχος, άμα δεν είναι γνώστης και τα παπαγαλάκια αυτά που...

0: που είπανε, ναι, τα οχήματα φτιαχτήκανε τα μικρά, αλλά φτιαχτήκανε για να πάνε στο κέντρο.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε οχήματα απορριμματοφόρα που τα χρειάζεται ο Δήμος Ηρακλείου και οι υπόλοιποι δημότες, και βαλτώνουνε, κύριε Αργυράκη. Για αυτά γιατί δεν νοιάστηκε να πει ότι ασθενούνε για αυτά.
1: Μην,
0: για ποιο λόγο ο Δήμαρχος δεν το
1: είπε αυτό. Μην αγχώνεστε, θα τα δούμε όλα. Πείτε μου κάτι άλλο. Εδώ μου γράφουν εργαζόμενοι. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Προφανώς πρέπει να είναι σχετική. Δεν ξέρω. Και μου γράφει ότι είναι δύο τα απορριμματοφόρα που κρατά ο ιδιώτης για αμανάτη. Είναι έτσι?
0: Ένα απορριμματοφόρο είναι.
1: Ένα. Καλά. Λοιπόν.
0: Θα
1: μου κάνετε μία χάρη. Διότι εμείς εδώ πάντα έχουμε ως αρχή τη διασταύρωση όλων αυτών που λέγονται και ακούγονται από την εκπομπή. Και επειδή λοιπόν...
0: Κύριε Αργυράκη, μισό λεπτό. Μπορώ να πω και κάποια άλλα ορισμένα που είναι,
1: παρακαλώ,
0: διότι μου είπατε την Τρίτη να βγούμε να τα...
1: Βέβαια. Ωραία. Μα γι' αυτό, γιατί θέλω μετά να ακούσουμε για την άποψη. Να ακούσουμε, ναι. Παρακαλώ.
0: Ερωτήματα. Πού είναι το αμαξοστάσιο του ανάδοχου? Εδώ βλέπουμε στην πλατεία Ελευθερίας καρότσια, βλέπουμε πίσω από το μουσείο κρυμμένα τα σάρωθρα, τα ηλεκτρικά, τα μικρούλια αυτά.
1: Η σύμβαση προβλέπει ότι ο ανάδοχος πρέπει να έχει δικό του αμαξοστάσιο για να βάζει μέσα.
0: Ποιος είναι ο ιδιόκτητος μισθωμένος χώρος που προβλέπει σύμβαση?
1: Μάλιστα.
0: Διαθέτει, κύριε Αργυράκη, τις απαιτούμενες περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, τις υποδομές λειτουργίας? Πώς διαθέτει καταστάσεις κρίσης και συντήρησης των οχημάτων όπως απαιτείται, όπως μας απαιτούν και εμάς? Αφού η σύμβαση, κύριε Αργυράκη, προβλέπει ότι ο ανάδοχος διαθέτει δικούς του χώρους ή μισθωμένους χώρους, για ποιο λόγο πάει να γίνει χρήση?
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, εδώ είναι το φιλέτο. Χρήση της βίχλας υψηλής αξίας στο κέντρο, αυτά που χρησιμοποιούσαμε εμείς στο συγκεκριμένο οικόπεδό μας. Ποιος έδωσε εντολή για εγκατάσταση του ιδιώτη και να μεταφερθεί τριφασικό ρεύμα σε δημοτικό χώρο? Ποιος θα πληρώνει το ρεύμα όμως? Και ποιο θα είναι το ενίκιο σε ένα τέτοιο κομμάτι, φιλέτο?
1: Άιστε. Ερώτηση άλλη.
0: Ήρθανε δηλαδή, κύριε Αργυράκη, ήρθανε χωρίς να έχουν χώρο φύλαξης, κανένα αμαξοστάσιο.
1: Ωραία.
0: Η πλατεία Ελευθερίας την κάνανε αμαξοστάσιο και πίσω από το μουσείο το κάνανε αμαξοστάσιο.
1: Ερώτηση άλλη. Από ποιον γίνεται η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων?
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται από εμάς. Αυτή τη στιγμή ράει ο ιδιώτης.
1: Μισό λεπτό.
0: Ράει ο ιδιώτης.
1: Μισό λεπτό.
0: Ένα φορτηγάκι.
1: Ναι. Από εσάς, από τους. Μα αυτό δεν έχει παραχωρηθεί στον ιδιώτη?
0: Ποιο?
1: Η αποκομιδή των ογκωδών αντί.
0: Βεβαίως, και συνεχίζουμε εμείς και την κάνουμε. Να φανταστείτε ότι στα χωριά φεύγουν 4x4 οχήματα και μαζεύουν ογκώδη. Αυτά λοιπόν τα οποία εγώ, κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ,
0: δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια εταιρεία μεγάλη που έκανε σύμπραξη με την ανάδοχη εταιρεία, όταν έχει τζίρο, φανταστείτε, για τα τρία τελευταία χρόνια 23 εκατομμύρια, δεν μπορούσε να έχει το στόλο της έτοιμο στις 12 Ιουνίου. Και κανονικά έπρεπε να παρουσιάσουν το στόλο, γιατί θα έπρεπε να φέρουν το Spielberg, να κάνουν μια σκηνοθεσία με όλα αυτά τα οχήματα που μας λέγανε δεν θα ξαναδεί, ούτε στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο στόλος. Όντως, πραγματικά δεν υπάρχει. Πού είναι ο στόλος?
1: Εμένα ρωτάτε. Θα ρωτήσω και εγώ τώρα. Περιμένετε τώρα.
0: Η σύμβαση τρέχει.
1: Ναι, θα ρωτήσω εγώ. Μην αγχώνεστε. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα, γιατί τα λεφτά είναι πολλά, Άρη. Πολλά λεφτά. Είναι
0: 23.000 τη μέρα.
1: Είναι 23.000 τη μέρα, 700.000 το μήνα, 8,5 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και είναι δικά μας λεφτά. Μα μισό λεπτό, είναι δικά μας χρήματα. Είναι χρήματα δικά μου. Τέλος πάντων, περιμένετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Τσανγκαράκη, τον Γιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Και πάντα είναι αρχή της εκπομπής. Όταν ακούγεται η μία άποψη, θέλω να ακούγεται και η άλλη. Για να είμαστε ακριβείς και να ενημερώνουμε.

0: κάνουμε σωστά τους ακροατές του Ραδίου Κρήτη. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Μα τι γίνεται με τον ανάδοχο?
1: Λοιπόν, σας ακούω τώρα 14 λεπτά. Δεν διέκοψα, δεν τοποθετήθηκα, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ, γιατί πραγματικά κάποιοι θέλουν να μην πετύχει αυτό. Όχι μόνο θέλουν να πετύχει αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, που λιμένονταν την καθαριότητα, και το λέω ευθέως,
0: ναι.
1: Αυτό θα χάσουν τώρα αυτό το προνόμιο.
0: Λιμένονταν.
1: Γι' αυτό το λόγο
0: μισό λεπτό.
1: Κάνουν τα πάντα, ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μα μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Μα λέτε βαριές εκφράσεις.
1: Μα λέω βαριές και θα τις λέω, κύριε Αντιράκη.
0: Μα λιμένονταν.
1: Δηλαδή, και γιατί βλέπω και γιατί πραγματικά πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στον τεχνικό. Θέλετε τις ερωτήσεις που κάνατε?
0: Εγώ θα τις κάνω. Εγώ θα τις κάνω.
1: Εγώ.
0: Εσείς τι λέτε, γιατί σας πήρα τηλέφωνο? Για να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ερώτηση πρώτη. Ερώτηση, μα φυσικά, μα είναι δυνατόν. Ερώτηση πρώτη. Ο εξοπλισμός που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με την ιδιότητα, με τον ιδιώτη, είναι να έχει φέρει φορτηγά 7,5 τόνων με αρπάγι.
1: Δύο.
0: Πόσα έχουν έρθει?
1: Είναι εδώ επιχειρούν.
0: Συγγνώμη, είναι εδώ και τα δύο?
1: Είναι εδώ επιχειρούν. Μπορώ να σας στείλω τώρα φωτογραφία?
0: Μα εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που λέτε. Οι εργαζόμενοι. Μα εγώ μισό λεπτό.
1: Αυτή τη στιγμή πριν μισή ώρα.
0: Ερώτηση
1: άλλη. Εγώ ήμουνα.
0: Μα ακούστε λίγο.
1: Εγώ ήμουνα.
0: Και ακούστε. Μα δεν θέλω να μου. Όταν μου λέτε είναι εδώ, εγώ αρκούμαι σε αυτό που μου λέτε. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή.
1: Ο κ. Παπαδάκης όμως πριν δεν έχει έρθει κανένα.
0: Αυτό βέβαια. Μα γι' αυτό
1: σα λέω.
0: Ερώτηση άλλη. Ωραία. Φορτηγά ανατρεπόμενα 3,5 τόνων. Προβλέπει η σύμβαση.
1: Στάνταρ τα λεγόμενα επιχειρούν.
0: Μα...
1: Ένα από αυτά δεν έχει έρθει.
0: Ερώτηση ένα. Άλλη.
1: Επιχειρούν.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δείξω και στο αυτοκομματικό.
0: Όχι, δεν θέλω. Από τα δύο επιχειρεί το ένα, μου λέτε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Το άλλο είναι εδώ. Είναι εδώ. Επιχειρεί το ένα.
0: Ωραία. Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο 16 έως 22 κυβικών. Ένα. Έχει έρθει.
1: Είναι εδώ.
0: Μα είναι εδώ. Επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Ηλεκτρικά απορριμματοφόρα 4 έως 5 κυβικά. Προβλέπετε δύο. Έχουν έρθει.
1: Ναι. Είναι. Το ένα έχει έρθει και το άλλο περιμένουμε να ταξινομηθεί.
0: Μάλιστα. Έξυπνη ηλιακή κάδη με συμπίεση 5. Έχουν έρθει.
1: Είναι εδώ, δεν τους έχουν υποδείξει.
0: Μα ακούστε λίγο, ακούστε. Το έχουν, είναι εδώ, δεν με λέει τίποτα. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουν.
1: Ακούστε, εμείς λόγω, ακούστε, για να λέμε αλήθειες.
0: Είναι αλήθεια. Μα ψέματα, μα μισό λεπτό, τόσο. Σας παρακαλώ, μα δεν θέλω. Μα μισό λεπτό.
1: Στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν τοποθετηθεί.
0: Ωραία. Ωραία,
1: είναι
0: όταν λέμε.
1: Πέντε κάδι, είναι εδώ.
0: Ωραία. Απορριμματοφόρα 6 έως 8 κυβικών. Δύο. Έχουν
1: 6 έως 8 κυβικών.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ, δύο.
0: Δεν επιχειρούν όμως.
1: Επιχειρεί. Είναι το άσπρο που είναι κάθε μέρα στο ραντεβού.
0: Ένα λοιπόν επιχειρεί.
1: Νομίζω ότι είναι και το άλλο εδώ. Αυτό
0: ωραία. Σάρωθρα. Ωραία. Ηλεκτρικά σάρωθρα 2 κυβικών. Προβλέπετε 2, έχουν έρθει.
1: Ναι, είναι εδώ και επιχειρούν.
0: Ηλεκτρικά σάρωθρα πεζού χειριστή. Προβλέπονται 10. Έχουν έρθει.
1: Είναι εδώ και επιχειρούν.
0: Επιχειρούν 5, ξέρω εγώ. Είναι και...
1: Δεν επιχειρούν 5, επιχειρούν αυτά τα σάρωθρα, κύριε Αργυράκη, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Η διάρκεια που επιχειρούν είναι 3 ώρες. Οπότε πάνε μέσα, φορτίζονται και ξαναβγαίνουν. Επιχειρούν πρωί,
0: ωραία.
1: Απόγευμα, αλλά επειδή είναι
0: άλλο.
1: Βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Καταλαβαίνετε, φορτίζονται και ξαναβγαίνουν.
0: Άλλη ερώτηση.

0: καρότσια ορθοκαθαρισμού. Προβλέπονται 45. Πόσα
1: έχω? Δεν έχω μετρήσει, κύριε Αγγελέα, 45.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχω δει ορθοκαθαριστή ναι. που να μην έχει το καρότσι.
0: Πολύ ωραία. Απορριμματοφόρα 6 κυβικών. Ένα. Έχει έρθει.
1: Μα το είπαμε πριν.
0: Όχι, άλλο είναι αυτό. 6 κυβικών.
1: Ναι, έχει έρθει.
0: Έχει έρθει.
1: Μιλάμε για τις ανακύκλωσες. Έχει έρθει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα κάθισα μέσα από τη σύμβαση και τα βρήκα όλα αυτά για να ξέρω τι λέω.
1: Ναι,
0: ακούστε με λίγο. Ακούστε με κάτι άλλο. Ναι. Από τους από την υποχρέωση του εργολάβου, πόσοι οδηγοί πρέπει να είναι καθημερινά στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας?
1: Όχι στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αυτοκινήτων που έχει ο...
0: Το ίδιο λέμε. Πόσοι, 20 μου είπατε. 20. Και πόσοι είναι τώρα?
1: 20. Εμείς έχουμε στο χαρτί μας,
0: ναι.
1: λάθος, 17 πρέπει να είναι και 17 εμείς έχουμε τα ονόματα και από τους 17 που επιχειρούν. Αυτά εμείς για να... ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα την τελευταία μέρα πριν επιχειρήσει ο εργολάβος, που και σε αυτό είναι ψέματα αυτό που έχει υποθεί, μπορώ να σας το αποδείξω αμέσως. Ακόμα και την τελευταία μέρα μας ζητήσαμε λοιπόν την κατάσταση του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει ένα λάθος με ένα όνομα που είχε διπλογραφεί, όχι οδηγό, εργάτη.
0: Ωραία.
1: Δεν τον περάσαμε,
0: ωραία.
1: Και ζητήσαμε τη σωστή κατάσταση,
0: ωραία.
1: Για
0: ωραία.
1: Να το περάσουμε. Άρα το προσωπικό είναι ελεγμένο μέχρι τελευταία ονόματος.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μισό λεπτό.
1: Εργολάβος.
0: Μα περιμένετε.
1: Θυμάμαι κάποιες ερωτήσεις, γι' αυτό θέλω να...
0: Μα εγώ θα σας τη βάλω όλες, μην ανησυχείτε. 20 λοιπόν οδηγοί προβλέπονται, 20 είναι.
1: 17.
0: Α, 17. 17 προβλέπονται, 17 είναι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και πόσοι εργαζόμενοι πρέπει να είναι με βάση τη σύμβαση από τον εργολάβο?
1: Το σύνολο των εργαζομένων είναι 165 εργαζόμενοι.
0: Και πόσοι είναι, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: 165. 166 για την ακρίβεια.
0: Δηλαδή παραπάνω.
1: Έχουν βάλει ένα παραπάνω.
0: Έφεραν ένα παραπάνω. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ένα παραπάνω. Ναι.
0: Δεν μου λέτε τώρα. Άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει θέμα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.
1: Υπάρχουν άλλα θέματα. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα. Για όνομα του Θεού.
0: Όπως.
1: Θέλετε να πάμε στα θέματα?
0: Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Γιατί θέλει να παρέμβει και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Καρασάβας. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα μου δώσετε να απαντήσω.
0: Μα τι κάνω και... τόση ώρα, αυτό δεν κάνω.
1: Ναι.
0: Α, λοιπόν.
1: Μα δεν διέκοψα κανένα.
0: Έτσι. Θέλω να μου πείτε το εξής. Μας είπαν οι εργαζόμενοι ότι από τον περασμένο Οκτώβριο είναι χαλασμένο ένα απορριμματοφόρο το οποίο το κρατά ο εργολάβος. Για ποιο λόγο το κρατά περιουσιακό στοιχείο του
1: Δήμου? Ισχύει
0: αυτό. Γιατί το κρατάει? Ωραία, γιατί το κρατάει?
1: Υπάρχει ένα θέμα με μια πλακέτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα με μια πλακέτα. Η υπηρεσία έχει κάνει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται ως όφιλε.
0: Ναι.
1: Έχει δεσμεύσει ένα μεγάλο ποσό από τον τότε εργολάβο,
0: ναι.
1: και περιμένει και έχει έχει διαβεβαίωση, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν ισχύσει,
0: ναι.
1: σε 10 μέρες να είναι εδώ. Εάν δεν είναι, το ποσό αυτό θα κατασκευθεί και πιστέψτε με ότι είναι πολύ παραπάνω από το ποσό που κάνει η πλακέτα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς σαν υπηρεσία έχουμε κάνει αυτό που πρέπει,
0: ναι.
1: είμαστε κύριοι, όντως υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και περιμένουμε...
0: Τελικά το αυτοκίνητο, είναι ένα ή δύο που μου γράφουν εδώ άλλοι ακροατές?
1: Ένα.
0: Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Ο ανάδοχος...
1: Ναι.
0: Έχει, μου λένε πολλοί ακροατές, γιατί δεν λέμε το όνομά του. Μα είναι εταιρεία, δεν έχει όνομα. Πώς μπορούμε να το πούμε τον ανάδοχο?
1: Δύο εταιρείες
0: είναι τώρα. Δεν θυμάμαι πώς λένε. Δηλαδή, επειδή μου στέλνουν.
1: Είναι ο Θαλής και η Ενσέρ.
0: Μα εγώ δεν τα θυμάμαι. Επειδή μου στέλνουν οι ακροατές και μου λένε γιατί δεν λέμε το όνομα του αναδόχου, δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ να μην το πούμε. Άλλωστε, δεν είναι κάτι εγκρυπτό. Είναι κάτι που έγινε με

0: μέσω της διάβγειας, είναι γνωστά αυτά, δεν το λέμε επειδή θέλουμε να κρύψουμε κάτι.
1: Ο Θαλής και η Ενθέρ, λοιπόν.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πείτε μου κάτι. Με ρωτά, οι εργαζόμενοι βάζουν ένα θέμα. Ότι δηλαδή μέσα στη σύμβαση αυτή προβλέπεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να έχει ένα δικό του αμαξοστάσιο και να πηγαίνει εκεί κάθε βράδυ τα οχήματα που δεν λειτουργούν.
1: Έχει υπάρχει.
0: Δει. Πού είναι?
1: Υπάρχει.
0: Πού είναι?
1: Στη μηχανική περιοχή.
0: Πού?
1: Στη μηχανική περιοχή.
0: Είναι
1: το αμαξοστάσιο.
0: Είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Ξέρετε γιατί δεν θέλω να πέφτει τίποτα κάτω. Θέλω να τα πούμε όλα, να τα απαντήσουμε σε όλα. Και κάτι άλλο.
1: Για μας... πόσο θα πάρω,
0: ναι, ναι, ναι. Μας είπαν οι εργαζόμενοι ότι παρά το γεγονός ότι από τις 12 Ιουνίου έπρεπε ο ανάδοχος να έχει αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του, είμαστε σήμερα 23 Ιουνίου, 11 ημέρες μετά, και δεν έχει αναλάβει την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, αρμοδιότητα που γίνεται ακόμα και σήμερα από τους εργαζόμενους του Δήμου. Είναι έτσι?
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μέσα η σύμβαση προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκτελέσει μια εργασία για διάφορους λόγους, τότε με χαρτί το γνωστοποιεί στην καθαριότητα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το εκτελέσουμε, και εννοείται να μην πληρώνεται για όσο διάστημα εκτελείται αυτή η εργασία από εμάς. Αυτό το πράγμα λοιπόν έγινε από τον ανάδοχο, λόγω του ότι σας είπα ότι είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την ταξινόμηση των οχημάτων. Και όντως εμείς επιχειρούμε στο κέντρο της πόλης τα σύννυχτα. Όλο αυτό το διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος επιχειρεί στα σύννυχτα, δηλαδή στην αποκομιδή των συννύχτων, και 5 μέρες περίπου, και όμως ο ανάδοχος δεν πληρώνεται αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, περιμένετε.
1: Αυτή τη στιγμή βέβαια επιχειρούμε και εμείς με ένα όχημα.
0: Δεν
1: ένα
0: μου λέτε, όχημα. Δηλαδή... Ο ανάδοχος μου είπε...
1: Δηλαδή μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα, ο ανάδοχος δεν πληρώνεται από αυτή την υπηρεσία.
0: Δηλαδή από τα 23 χιλιάρικα πόσα του κόβεται για όσα δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα?
1: Αυτό είναι ένα τιμοκατάλογος που υπάρχει στη σύμβαση,
0: ναι.
1: το ποσό που αναρροχεί. Αυτό έχει γίνει και για τα ογκώδη. Παρόλο που επιχειρεί ο ανάδοχος, γιατί και τα δύο οχήματα που σας είπα ότι είναι εδώ,
0: ναι.
1: ήρθαν μετά από 3 μέρες από την έναρξη
0: ωραία.
1: Των υπηρεσιών,
0: ωραία. Ωραία.
1: Και στα ογκώδη εμείς συνεχίζουμε
0: ωραία.
1: Και επιχειρούμε. Δεν πληρώνεται ο ανάδοχος, παρόλο ότι τώρα και 5 μέρες είναι, πόσες μέρες
0: είναι, επιχειρεί ο ανάδοχος.
1: 11 μέρες. Όχι, δεν είναι 11 μέρες. Ακούστε τώρα για αυτό το παραμύθι που θέλουν να παρουσιάσουν. Η σύμβαση λέει μέσα, η σύμβαση, και δεν τα λέω εγώ, αυτά μπορείτε να τα βρείτε, αλλά ότι ο ανάδοχος μετά από την υπογραφή
0: που έγινε 2 Ιουνίου, που έγινε 2 Ιουνίου,
1: μετά από 10 μέρες.
0: Ωραία, το ίδιο λέμε.
1: Μετά από 10 εργάσιμες μέρες.
0: Α, εργάσιμες. Το εργάσιμες χάσαμε εμείς. Γιατί λέγαμε εμείς?
1: Δεν το λένε.
0: Προσέξτε.
1: Υπάρχει κάποιο λόγο που δεν το λέτε. Εργάσιμες.
0: Λέγαμε
1: μέρες.
0: Λοιπόν ότι
1: 10 εργάσιμες μέρες,
0: ναι.
1: λόγω ότι εμείς υπογράψαμε στις 2, οι 10 εργάσιμες μέρες είναι στις 16.
0: Ωραία.
1: 16 λοιπόν ο ανάδοχος επιχειρούσε.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν είναι.
1: Να πούμε όμως και
0: 16
1: πράγματα, γιατί
0: είναι 7 τώρα, ημέρες. Είναι... 7 ημέρες. Ναι, 7 ημέρες είναι από τότε.
1: Όχι, δεν είναι 7, είναι 10. Είναι ακριβώς 10. Είναι 10 εργάσιμες.
0: Με μπερδεύετε τώρα. 16 του μήνα δεν μου είπατε.
1: Είναι 2 του μήνα και είναι 4 μέρες τη μία εβδομάδα εργάσιμες και 5 ημέρες την άλλη εβδομάδα.
0: Καλά.
1: 9. Και μία την επόμενη εβδομάδα 10.
0: Άρα
1: 10
0: λοιπόν...
1: εργάσιμες μέρες, τη 10η εργάσιμη μέρα ο εργολάβος επιχείρησε όπως ήταν το σωστό.
0: Άρα λοιπόν, ξεκίνησε πότε?
1: Δεν υφίσταται κανένα θέμα τέτοιο.
0: Ωραία. Εσείς το λέτε, εγώ δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω.
1: Το λέει η σύμβαση, δεν το λέω εγώ.
0: Μα το ίδιο λέω.
1: Λέω.
0: Ναι. Ακούστε λίγο.
1: Λοιπόν, τώρα, όπως δεν παραλείψαν να πούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ας βάλουμε τα πράγματα κάτω, γιατί η Ρουσία έχει μεταχαρίσει πόλη.
0: Όχι, και όχι, περιμένετε, περιμένετε. Μα ένα λεπτό.
1: Περιμένετε.
0: Ακούστε, ακούστε.
1: Να πω κι εγώ.
0: Ναι, θα μου πείτε. Μα είμαι εδώ. Μην ανησυχείτε. Ακούστε λίγο. Απαντήσατε στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους εργαζόμενους και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν θέλω να ενοχλείστε από αυτά. Αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων.
1: Δεν
0: θέλω να ενοχλείστε, διότι
1: ακούστε,
0: μα γι' αυτό σας
1: μιλάω ευθέως.
0: Μα και εγώ ευθέως
1: μιλάω. Να πω μια κουβέντα. Ενοχλούμε αυτά που γίνονται από πίσω.
0: Εντάξει. Από εμάς.
1: Γίνονται πολλά από πίσω.
0: Από μισό λεπτό. Ακούστε, ακούστε. Ελπίζω να μην εννοείτε εμάς ότι είμαστε πίσω από όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν εννοώ ούτε εσάς ούτε την αντιπολίτευση.
0: Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο τώρα. Εμείς τα θέτουμε όλα αυτά δημόσια γιατί όλοι ελεγχόμαστε. Αν ήταν μία δική σας επιχείρηση, πιστέψτε με, ούτε θα ασχολούμασταν μαζί σας. Από τη
1: Πάρα
0: στιγμή...
1: πολύ σωστά, κύριε Αγγελέα.
0: Από τη στιγμή...
1: Δεν να απαντώ.
0: Από τη στιγμή όμως που το χρήμα αυτό είναι το χρήμα των δημοτών και η σύμβαση αφορά.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι είστε υποχρεωμένος, αλλιώς άμα δεν σας αρέσει να πάτε σπίτι σας, είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα που τίθενται.
1: Σε όλα, σε
0: έτσι.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Από τη μια λοιπόν λένε οι εργαζόμενοι ότι υπάρχουν ελλείψεις από τον εργολάβο και δεν έχει αναπτύξει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είχε. Εσείς μας λέτε ότι μισό λεπτό. Εσείς μας λέτε ότι με εξαίρεση ορισμένα μικροπράγματα κατά τα άλλα λειτουργούν κανονικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για να πάμε και στην ουσία. Γιατί δεν έχει αλλάξει η εικόνα της καθαριότητας στην πόλη όπως την περιμέναμε? Δηλαδή εμείς περιμέναμε.
1: Αυτό
0: πείτε μου γιατί.
1: Ακούστε, ακούστε. Αυτό είναι η ουσία. Λοιπόν, κύριε Αγγυράκη, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει σε μία και δύο και τρεις μέρες.
0: Αλλά
1: όλοι βρίσκουν τα πατήματα μας. Σας είχα πει από την πρώτη στιγμή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και σας είχα πει ότι θέλει χρόνο. Σας είχα πει ότι ένα μήνα τουλάχιστον θα πρέπει να θα χρειαστεί για να βρούμε τα πατήματά μας. Να σας θυμίσω ότι το αντίστοιχο εγχείρημα στο Ρέθυμνο κράτησε ένα χρόνο για να βρει τα πατήματά του. Εμείς δεν ζητάμε ούτε χρόνο. Ούτε τίποτα.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, μα περιμένετε. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Ένα λεπτό. Τι θα πει ένα χρόνο? Ένα χρόνο πληρώνουμε 8,5 εκατομμύρια.
1: Ένα χρόνο στο Ρέθυμνο.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στο Ρέθυμνο. Ένα λεπτό. Θέλω να μ' ακούσετε. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση του Δήμου η νέα δημοτική αρχή και τη δώσαμε 3 μήνες. Έως 6 μήνες για να βρει τα πατήματά της. Δεν ξέρω αν τα βρήκε, κρινόμαστε όλοι μας. Και τώρα, μεσούσεις της θητείας, θέλουμε πάλι ένα χρόνο για να βρούμε τα πατήματά μας για να καθαρίσουμε την πόλη.
1: Κύριε Γιρέ, το είπα 3 φορές ότι δεν θέλω
0: το
1: χρόνο.
0: Το τονίζω αυτό για να μην έτσι.
1: Το τονίζω και εγώ, σας είπα, σε ένα μήνα πρέπει να αρχίσει να έχει αλλάξει το κλίμα πρώτον και θα συνεχίσουμε για αρκετό διάστημα να βάζουμε πινελιές. Αλλά πρέπει να έχει αλλάξει αυτό για να βάζουμε τις πινελιές.
0: Ωραία. Πείτε μου σας παρακαλώ γιατί συμβαίνει αυτό. Δώστε μου τη δική σας ερμηνεία.
1: Μα είναι πολύ απλό.
0: Πείτε μου το.
1: Κύριε Γυράκη.
0: Πείτε μου το.
1: Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή η καθαριότητα δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι που μεταβάζεται καθημερινά. Αυτές οι μεταβολές, οποιοδήποτε και να είναι, πρέπει να τις μάθει. Να μπορούμε να πατήσουμε τα πόδια μας. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λύσουμε. Είμαστε καθημερινά όλη μέρα στους δρόμους για να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Αν κάνετε μια βόλτα αυτή τη στιγμή στην πόλη, θα δείτε ότι τουλάχιστον σε κάποια σημεία έχουμε αρκετή βελτίωση. Π.χ. δείτε τα καλαθάκια της πόλης.
0: Ναι.
1: Δείτε πλέον ότι το 99%, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και ακόμα μία που πρέπει να βελτιωθεί,
0: ναι,
1: έχουν καθαρίσει, είναι καθαρά, είναι πεντακάθαρα.
0: Ωραία.
1: Είναι πραγματικά, γίνεται κάτι.
0: Μία...
1: Ο καθαρισμός αρχίζει, ακούστε, ο καθαρισμός αρχίζει και φαίνεται.
0: Ωραία.

0: Σήμερα.
1: Μα εμείς, με όλη, τη συμπάθεια και όλη την ειλικρίνεια που με διέπει, δώσαμε 8,5 εκατομμύρια για να έχουμε τα καλαθάκια καθαρά στο κέντρο της πόλης.
0: Τα πάντα είναι καθαρά.
1: Μισό λεπτό.
0: Είπα ότι από εκεί αρχίσαμε.
1: Μα, μισό λεπτό. Εμείς, ακούστε λίγο. Εμείς κρατήσαμε αυτό που είχατε πει. Ότι δηλαδή δίνουμε 8,5 εκατομμύρια για να καθαρίσει η πόλη. Και αυτό περιμένουμε. Εκεί θα κρυφτεί.
0: Αυτό όμως πρέπει να το δούμε σε ένα μήνα.
1: Σε όχι πόσο. Σήμερα, ακούστε λίγο. Σήμερα έχουμε 23 Ιουνίου. Πότε θα το δούμε?
0: Ναι. Εγώ σας είπα ότι από τις 16 που μπήκε ο ανάδοχος, από εκεί μετράει ο χρόνος και όχι από τις 22, σε ένα μήνα θα έχουμε σοβαρότατη βελτίωση.
1: Περιμένετε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Καρασάβα.
0: Αυτό.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Καρασάβα. Περιμένετε. Γιατί εδώ ακούγονται όλοι. Και είναι υποχρέωσή μας, γιατί στόχος είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις. Αυτό σημαίνει δημοκρατία σε ένα μέσο ενημέρωση.
0: Ναι, περιμένετε. Εγώ θα ήθελα μόνο, αν μπορούμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, δεν φεύγω.
1: Τι να κάνω.
0: Γιατί μέσα έχω σύσκεψη αυτή
1: τη στιγμή και
0: με έχω αφήσει μόνο και μόνο για να μιλήσω.
1: Μα σας είχα ενημερώσει από χθες ότι θα το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί... μα γι' αυτό και είδατε αυτό, ότι είναι αμέσως.
1: Μα γι' αυτό.
0: Απλά δεν είχε να τραβήξει τόση ώρα και γι' αυτό.
1: Τι να κάνω. Περιμένετε όμως να ακούσουμε τον κύριο Καρασάβα.
0: Ναι, για,
1: για να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Γιατί θα μπορούσα να σας πω.
0: Ναι.
1: Περιμένετε. Πάμε στον κύριο Καρασάβα, παρακαλώ. Και
2: καλημέρα,
1: μετά.
2: Κύριε,
1: καλημέρα, κύριε Καρασάβα.
2: Σε εσάς, στους ακροατές σας. Ακούστε τώρα εδώ, γιατί το ακούστε με τελικά έγινε σλόγγαν. Ακούστε τώρα εδώ, κύριε Αργυράκη. Τρεις λέξεις, ο αντιδήμαρχος μιλάει 10 λεπτά και έχει πέσει σε 3 φάουλ. Θέλω να μου πει τι είναι το λιμένοντας. Θέλω να μου πει το παραμύθι και θέλω να μου πει και από πίσω. Μόλις κλείσουμε θα πάμε στην εισαγγελέα. Αυτές οι τρεις λέξεις θέλω να μου εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει.
1: Περιμένω. Αμέσως.
2: Το παραμύθι και το από πίσω.
1: Αμέσως. Κύριε Αντιδήμαρχε. Μας ακούει ο κύριος Αντιδήμαρχος.
0: Κύριε... Σας ακούω, σας ακούω.
1: Ναι. Τι θα πει λιμένοντας.
0: Εγώ είπα μία λέξη.
1: Ναι.
0: Εγώ, κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ είπα μία λέξη.
1: Ποια είναι.
0: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Εάν μου ζητηθεί από τον εισαγγελέα θα πω εκεί. Και να ξέρετε ότι ξέρω πολλά. Τίποτα άλλο.
1: Μα το λέτε ξέρετε πολλά. Ναι. Τι ξέρετε.
0: Ευθεία. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
1: Μα συγγνώμη.
0: Εγώ είπα ότι αυτοί που δεν θέλουν να καθαρίσει η πόλη,
1: ναι,
0: θα διαψευστούν. Θα καθαρίσει η πόλη.
1: Μα ποιοι είναι αυτοί.
0: Μα
1: μισό λεπτό. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλει.
2: Εσείς αντιδήμαρχος 6 μήνες, εμείς είμαστε 35 χρόνια υπάλληλοι. Και δεν θέλουμε εμείς να καθαρίσει την πόλη. Εσύ δεν θέλετε να καθαρίσετε την πόλη.
0: Δεν χρειάζεται να πω.
2: Δεν αμάξω το δεύτερο. Σας παρακαλώ πολύ. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα που
0: είναι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω.
2: Εσύ θα αποτέλεσαν την υπηρεσία.
1: Περιμένω.
2: Όχι, θέλω το ενημέρωτα.
0: Να ξέρετε ότι έχουν καταλάβει πάρα πολύ τι συμβαίνει.
1: Πολύ ωραία. Εμείς τώρα τι να πω. Εγώ δεν ξέρω τι εννοείται. Λιμένοντας πάντως. Είναι μια βαριά έκφραση, το επισήμανα.
2: Και το, από πίσω.
1: Και το παραμύθι τι σημαίνει. Ποιος λέει παραμύθι, κύριε Τσαγκαράκη?
0: Δεν είπα εγώ τη λέξη παραμύθι.
1: Καλά.
2: Και είπατε,
1: ναι, και κύριε, το άλλο.
0: Δεν είπα εγώ.
1: Πώς το είπατε το άλλο.
2: Να
1: και είπατε και κάτι άλλο.
2: Και το από πίσω.
1: Και το από πίσω. Υπάρχουν κινήσεις που γίνονται από πίσω για να τορπιλιστεί η προσπάθεια.
0: Φυσικά, κύριε Αντιδράκη, υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις.
1: Από ποιους, από ποιους. Από ποιους.
0: Δεν μπορώ να.
1: Μα ξέρετε κάτι.
0: Δεν μπορώ να. Τέτοια μου το ζητήσει ο εισαγγελέα, θα πάω και θα τα θέσω.
1: Δεν πάτε κατευθείαν χωρίς να σας το ζητήσει και να πείτε, λάτε εδώ κύριε εισαγγελέα.
0: Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η δουλειά μας είναι να καθαρίσει πόλη.
1: Μα ακούστε λίγο τώρα. Εάν εσείς κάνετε προσπάθεια και υπάρχουν κάτι παραμυθάδες και υπάρχουν κάποιοι που λιμένονται και προσπαθούν να υπονομεύσουν το έργο της δημοτικής αρχής,
2: γιατί θεωρώ.
1: Είναι υποχρέωσή σας να πάτε στον εισαγγελέα να τον ενημερώσετε για να βάλει μία τάξη στο χώρο. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει η πόλη να είναι καθαρή. Σωστά. Εμάς μας
0: ενδιαφέρει.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Ωραία.
0: Και πάντα κερδίζει το φως. Να το θυμάστε αυτό. Πάντα κερδίζει το φως.
1: Το σκοτάδι ποιος είναι.
2: Πάλι λάθος. Πάλι λάθος αυτό.
1: Ποιος είναι το σκοτάδι.
0: Τι πειράζει.
1: Μα το σκοτάδι,
0: δεν πειράζει.
1: Μου λέτε φράσεις.
0: Έμαθα,
1: κύριε Τσαγκαράκη,
0: να μην κρύβομαι.
1: Κύριε Τσαγκαράκη, Είναι βαριές εκφράσεις.

0: σε αυτές που χρησιμοποιείτε.
1: Μα γι' αυτό το λόγο, σταματάω εδώ.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε.
2: Όσο μιλάς, επιβαρύνεις τη θέση σου.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ή να κλείσουμε
1: την. Εγώ εύχομαι,
0: ναι,
1: εύχομαι αυτό για την πόλη, όχι για μένα. Για την πόλη, ούτε για τη δημοτική διαδικασία, ούτε για τίποτα. Γιατί το έχει ανάγκη η πόλη.
0: Ωραία.
1: Να πετύχει το εγχείρημα και να έχουμε μια καθαρή πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Σας υπόσχομαι,
0: ναι,
1: ότι σε αυτό το κομμάτι θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
0: Και εμείς ευχόμαστε ως δημότες αυτής της πόλης να πετύχετε. Θα το δω, θα σας δώσω το λόγο μετά. Ευχόμαστε να πετύχετε. Γιατί εάν πετύχετε, θα είναι προς όφελος της πόλης, προς όφελος των πολιτών. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να πετύχει η Δημοτική Αρχή. Δεν θέλουμε να αποτύχει. Γιατί αν αποτύχει, θα είναι άλλη μία χαμένη θητεία. Και αυτή είναι η αγωνία μας.
1: Κύριε
0: Τσαγκαράκη.
1: Μιλάτε πολύ σωστά, κύριε Τσαγκαράκη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε τον κύριο Καρασάβα και έχουμε και τον κύριο Παπαδάκη. Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Αγγεράκη, να κλείσω εγώ. Ο Γιώργος τα λέει πολύ καλά, αλλά άκουσα και εξοργίστηκα. Οι εργαζόμενοι μέχρι χθες ήταν καλοί, σήμερα λιμένοντας, σήμερα παραμύθι και σήμερα από πίσω. Είναι ντροπή στον κύριο Τσαγκαράκη να μιλάει έτσι για τους εργαζόμενους και παρακαλώ πολύ. Η παρέτησή του αμέσως ζητάει ο Σύλλογος. Και εγώ σαν Καρασάβας, λιμένοντας, παραμύθι και από πίσω, αυτά δεν μας ακουμπάνε εμάς και αν θέλει ο Κύριος να έρθει στον εισαγγελέα, γιατί εμείς θα πάμε στον εισαγγελέα, γιατί τις θεωρούμε βαριές κουβέντες αυτές που είπε ο κ. Δαγκαράκης και δυστυχώς λυπάμαι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πού πάμε τώρα? Πάμε στον κύριο... Όχι, να πάμε διαφημίσεις και μετά να πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδάκη να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και πάλι τον κύριο Παπαδάκη που περιμένει καρτερικά τόση ώρα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Παπαδάκη, θέλω και από εσάς τον επίλογο.
9: Ακούστε να δείτε. Μετά το παραλήρημα του αντιδήμαρχου της πρώτης δημοτικής κοινότητας, διότι με τέτοιο ζήλο για τον ιδιώτη και όχι για τους εργαζόμενους του, πρώτη φορά συναντάω σε αντιδήμαρχο στα 30 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέει 12 έκτου, η υπηρεσία δουλεύει και η σύμβαση λέει 7 μέρες την εβδομάδα και 6 μέρες την εβδομάδα. Όταν το γράφανε στην απόφαση 743, δεν το γράφανε έτσι, γνωρίζαν ότι δουλεύει η υπηρεσία 7 μέρες την εβδομάδα. Ο κύριος τώρα αντιδήμαρχος που κόπτεται για τον ιδιώτη και πιο πολλές συναντήσεις έχει κάνει με τον ιδιώτη από ότι με τους εργαζόμενους και γνωρίζει και ήταν λαλίστατος ότι υπάρχουν τα οχήματα, ούτε καν γνωρίζει τι οχήματα έχουν έρθει και ούτε καν αν είναι της σύμβασης. Δεν γίνεται να μου λέει ότι υπάρχουν δύο ηλεκτρικά σάρωθρα και να είναι δύο σάρωθρα τα οποία είναι ανακατασκευής του 2017 και να μου λέει εμένα ότι υπάρχουν δύο ηλεκτρικά. Δεν γνωρίζει. Γιατί κύριε Αργυράκη δεν σας ανέφερε από πού παίρνουνε ρεύμα, από πού παίρνουνε ρεύμα τα ηλεκτρικά, ποιος τα πληρώνει, ποιος τους κάνει τις απάντες. Γιατί δεν σας απάντησε για το χώρο της Βίγλας που φτιάχνετε τώρα, ενώ έπρεπε να έχει ήδη βγήκε και δήλωσε ότι υπάρχει αμαξοστάσιο. Κύριε Αργυράκη, θα σας πάω μια βόλτα, γιατί εδώ πέρα όλα στο φως. Και αφού θέλει όλα στο φως, θα σας πάω σε ένα χωράφι να πάω να παίξουμε μπάλα. Εκεί μέσα είναι, πάει και στη βάζει όποια οχήματα έχει. Το ξέρετε, αλλά ντρέπεται να το πει, φοβάται να το πει. Γι' αυτό και μόνο αυτά να ρίχνει λάσπη, αλλά θα ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα αυτός ο κύριος που είναι ο αντιδήμαρχος της πρώτης κοινότητας.
0: Μάλιστα.
9: Ακούστε να δείτε εδώ.
0: Ναι.
9: Ακούστε να δείτε όμως,
0: ναι,
9: και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ,
9: κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
9: Αφού είναι έτσι λοιπόν, να μπουν διακριτικά σε όλα τα οχήματα του ιδιώτη και όχι τα μπελάκια. Καθώς η σύμβαση λέει ότι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Ηρακλείου. Κρατήστε το αυτό. Και αν ήταν σωστός, εδώ παίρνουν ένα καρότσι και βγαίνουν φωτογραφία και βγάζουν δελτίο τύπου. Αν ήταν σωστός, σας είπα, θα φέρνανε το Spielberg και σήμερα που έλεγε ναι, όλα έχουνε, ήρθαν. Πούντα, γιατί δεν τα βγάλανε στη δημοσιότητα. Άρα ψεύδεται. Αλλιώς θα τα είχαν φέρει και θα τα είχαν φωτογραφηθεί και θα βγαίνανε μπροστά στις κάμερες.
0: Μάλιστα. Θέλω.
9: Το καταλάβατε.
0: Θέλω να σας
9: ευχαριστήσω. Εγώ
0: παρακαλώ.
9: Θέλω δημοτική περιουσία αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο χώρος της Μίγλας, να βγει και το ενοικιαστήριο που παρανόμως, ενώ λέει το ότι πρέπει να διαθέτει δικό του χώρο. Δικό,
0: ναι,
9: του χώρο. Ποιος έδωσε την εντολή αυτή.
0: Μα συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί βλέπω ότι έχουν κάνει ερωτήσεις στη Βουλή και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων. Ο κύριος Καραμαλάκης έχει θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Μήπως αντί να στέλνουν έγγραφα όλες οι δημοτικές παρατάξεις να έρθουν από εκεί και να σας βρούνε και να σας πούνε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, να αποκτήσουν μια ιδίαν αντίληψη για το πού δραστηριοποιείται ο εργολάβος. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και η αντιπολίτευση να μην έχει άποψη, να μην έχει εικόνα. Τι γίνεται σε αυτή την πόλη? Ο καθένας
9: δηλαδή
0: κάνει ό,τι θέλει. Είναι δυνατόν.
9: Δηλαδή θα χρησιμοποιούμε εργαζόμενους δικούς μας, θα παίρνει ο άλλος 8 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν.
9: Και δεν θα μιλάμε, κύριε Αργυράκη.
0: Όχι βέβαια, μα είναι δυνατόν. Όσο, μα τι λέτε, όσο θα είμαστε εδώ, φυσικά και θα μιλάμε και θα ασκούμε κριτική. Είναι δυνατόν? Μην το σκέφτεστε αυτό. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Παρακαλώ.
9: Κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν απάντησε βέβαια.
0: Ποιο?
9: Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος, ότι ξαφνικά ασθενήσανε τα 5 απορριμματοφόρα.
0: Ναι.
9: Τα 5 απορριμματοφόρα ήταν 3, φανταστείτε τι ήταν.
0: Λοιπόν.
9: Ήταν χρόνια κλινήρης.
0: Ναι.
9: Μισό λεπτό. Ήταν ένα μήνα.
0: Ναι.
9: Εμείς έχουμε και βαλτώνουν τα απορριμματοφόρα που είναι χρήσιμα, ναι, για τις άλλες κοινότητες.
0: Ναι.
9: Και έτρεχε ο αντιδήμαρχος της πρώτης κοινότητας να πηγαίνει να φέρνει ανταλλακτικά μέσα σε μία μέρα από τη Θεσσαλονίκη και δεν φέρνει τα ανταλλακτικά που είναι για τα οχήματα να βγουν στις άλλες κοινότητες. Δεύτερο διαμέρισμα, τρίτο, τέταρτο.
0: Μάλιστα.
9: Να σκεφτούν να κάνουμε την αποκομιδή.
0: Λοιπόν.
9: Άρα τον εννοιάζει η πρώτη κοινότητα και τον εννοιάζει το εγχείρημα. Με πιέζει ο χρόνος
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν το κλείνουμε το θέμα. Ανοιχτό θα το έχουμε. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε και αύριο και μεθαύριο, όποτε χρειαστεί. Την καλημέρα μου.
9: Να κλείσω, κύριε Αργυράκη, να κλείσω μένα. Ότι ο Έντουαρντ Σμιθ θα ζήλευε πολύ τον κύριο Τζαγκαράκη.
0: Μάλιστα.
9: Και τη Δημοτική Αρχή.
0: Σας ευχαριστώ.
9: Είναι ο Έντουαρντ Σμιθ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Μην δώσετε διευκρινίσεις.
9: Ο καπετάνιος του Τιτανικού. Γεια
0: σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
10: Είμαι εγώ, μπορώ να
0: μιλήσω. Εσείς μπορείτε, ναι.
10: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
0: γεια σας.
10: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
10: Πήγα πρόσφατα εκθέτω καθαρό στην Κρυτσά. Την ξέρω διαδρομή αυτή.
0: Ναι.
10: Βγαίνετε και πάρετε ένα κάμερα μαν να δείτε, έχουν κάθε στροφή, έχουν 10 ταμπέλες βάλει. Δηλαδή η διαδρομή από Κρυτσά μέχρι Καθαρό έχουν 120 ταμπέλες.
0: Γιατί?
10: Και επειδή ζω στη Γερμανία, ξέρω εκεί που με
0: ρωτήσατε. Γιατί έχουν βάλει τόσες πολλές πινακίδες?
10: Γιατί νομίζω ότι έχουν κάνει κάποιες πολλά χοντρά λεφτά. Τώρα στην Κρυτσά και είναι ταμπέλες. Θέλουν ταμπέλες. Δηλαδή κάθε στροφή έχει τώρα 100 ταμπέλες. Μα κάντε τον κρόπο να πάρει ένα κάμερα μαν.
0: Μήπως είναι επικίνδυνη και έβαλαν το η σήμανση αυτή. Τι λένε οι ταμπέλες, τι λένε οι πινακίδες?
10: Μα ταμπέλες, αυτό που το ανταγκλαστικό που δίνει το βέλος.
0: Ναι, βρε παιδί μου.
10: Σε κάθε στροφή 7 ταμπέλες.
0: Μάλιστα.
10: Δεν φτάνουν 2.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου
10: πω. Συγγνώμη, δηλαδή στην Ελούντα έχουν γεμίσει όλες τις στροφές ταμπέλες. Δηλαδή είναι υπερβολές. Στο νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο κάνουν τώρα έργα αναβάθμισης.
0: Από πού είστε?
10: Εγώ είμαι από την περιοχή του Λαστείου.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Αν έρθετε εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο αν έρθετε. Είναι γεμάτο ταμπέλες που σας δείχνουν πώς θα πάτε στον προφήτη Ηλία. Δηλαδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν προφήτη Ηλία. Τι να σας πω, δεν έχω απάντηση.
10: Όχι, αλλά κάποιοι παίρνουν λεφτά, πολλά χρόνια.
0: Ομολογώ ότι όσα χρόνια είμαι δημοσιογράφος, πρώτη φορά μου λένε ότι υπάρχουν τόσες πολλές πινακίδες στους δρόμους.
10: Μα είναι υπερβολή. Εγώ νομίζω είναι καταστάσεις χρήματος.
0: Μάλιστα.
10: Δεν νομίζω σοβαρό.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι σοβαρό. Πώς δεν είναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τα καταφέραμε. Τελειώσαμε στην ώρα μας. Δεν χρειάζεται και να με πιέζεις ιδιαίτερα. Τελειώσαμε στην ώρα μας. Να είχαμε ακόμα λίγο να βάζαμε και λίγη μουσική, αλλά δεν πειράζει, αύριο. Και αύριο μέρα είναι, δεν χανόμαστε. Μεγάλο μπέρδεμα αυτό με την υπηρεσία καθαριότητας. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, και είχαμε και ακροατές που θέλανε να παρέμουν, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Τα έχουμε όλα. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτοψία από κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποιείται σήμερα στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, που προορίζονται για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπως είπε χθες κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Η συνεδρία συνοδεύτηκε από εντάσεις με κατοίκους των θανάτων και φορείς των γύρω περιοχών να δίνουν το παρόν. Σε κινητοποίηση στα Χανιά προχωρούν αύριο αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιδρώντας στην ανάρτηση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Η συγκέντρωση θα γίνει στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόμβο των Μουρνιών. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλονόργανο αποτελούν την αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Φόρου Υπεραξίας ως το 2027. Το μέτρο στοχεύει στην αποφυγή νέων επιβαρύνσεων στην οικοδομική δραστηριότητα. Κηδεύεται σήμερα στο Ηράκλειο ο κορυφαίος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Χατζιπαύλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 4 το απόγευμα στον Άγιο Τίτο στο Ηράκλειο. Η σωρός του εκλειπώντος θα βρίσκεται στο ναό από τις 3 για το ίστατο χέρε. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο της Αχλάδας του Δήμου Μαλεβιζίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλό σας μεσημέρι. 6 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 23 Ιουνίου του 2026. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα και τοπικά και πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα τοπικά. Στον απόϊχο αυτής της απίστευτης δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μία υπόθεση που μας πάγωσε και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα θέμα που μονοπολεί την επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα, η ομολογία του δράστη για το πώς αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Μας έχουν κάνει πραγματικά να ανατριχιάσουμε. Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει όλα τα νεότερα από την ποινική ουσιαστικά μεταχείριση που θα έχει ο καθομολογίαν δράστης αυτός ο 43χρονος Σκοπιανός, γιατί το θέμα είναι ότι η γυναίκα αυτή έχει φύγει με πολύ βίαιο τρόπο από την ζωή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Ένα καλό μεσημέρι, και στους ακροάτες.
0: Διαβάζω στο ecrit.gr ότι με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από το δικαστικό μέγαρο των Χανίων οδηγήθηκε στα δικαστήρια, στα Χανιά, ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος όμως, δεν έχει να κάνει με την δολοφονία. Έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ σωστά. Ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης, καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί, και ο λόγος δεν είναι η δολοφονία της Σταυρούλας, είναι τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στην κατοχή του κατά την ημέρα της σύλληψής του

0: την προηγούμενη Παρασκευή, μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Θυμίζουμε ότι είχε εντοπιστεί και είχε συλληφθεί μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο από όπου έγινε το στιγερό αυτό έγκλημα. Είχαν βρεθεί στην κατοχή του δεντρίλια κάναβης και άλλα έτσι ναρκωτικά, τα οποία εμπίπτουν στον νόμο περί νομοθεσίας ναρκωτικών, και για τον λόγο αυτό είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή. Μετά βεβαίως έσπασε και αποκάλυψε και ομολόγησε την δολοφονία της Σταυρούλας. Για τον λόγο αυτό οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων για να απολογηθεί για τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ωστόσο όμως, Ρένα, μέσα στην ημέρα αναμένουμε και την δίωξη, την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτή είναι η κατηγορία που περιλαμβάνει η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την ασφάλεια Χανίων και η οποία έχει διαβιβαστεί ήδη στην εισαγγελία πρωτοδικών στα Χανιά, προκειμένου να του ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες λένε ότι ο δικηγόρος του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί για την ανθρωποκτονία. Ο ίδιος ο δικηγόρος δήλωσε σήμερα το πρωί ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει ολόκληρη τη δικογραφία, θα ζητήσει όμως έτσι κι αλλιώς προθεσμία για να απολογηθεί. Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και, αν θέλεις, είναι και χαρακτηριστική η ιατροδικαστική έκθεση που έγινε στο άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας. Μία ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποίησε ο Σταμάτης Μπελιβάνης, ο ιατροδικαστής Χανίων. Να πούμε αρχικά ότι η σωρός της γυναίκας είχε βρεθεί σε προχωρημένη σύψη, δεμένη χειροπόδαρα και φημωμένη. 20 ημέρες περίπου ήταν θαμένη, λέει ο ιατροδικαστής, και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ως αιτία θανάτου, Ρένα, προσδιορίζονται οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και τα πολλαπλά κατάγματα που προκλήθηκαν από τον αντικείμενο, δηλαδή από αιχμηρό αντικείμενο. Με το πλήγμα στο κεφάλι να θεωρείται βεβαίως και το καθοριστικό και θανατηφόρο χτύπημα. Έφερε και άλλες μαχαιριές στην θωρακική χώρα, αλλά σύμφωνα με τον ιατροδικαστή αυτά ήταν επιπόλαια και επιφανειακά τα τραύματα. Να σου πω ότι στα δικαστήρια Χανίων σήμερα βρέθηκε και ο αδελφός της 45χρονης. Μίλησε στους δημοσιογράφους, έκανε δηλώσεις, εμφανίστηκε συντετριμμένος βεβαίως από την εξέλιξη, αν και ο ίδιος είχε πει χθες ότι αυτή ακριβώς ήταν η εξέλιξη που περίμενε και ο ίδιος μόλις έμαθε ότι εξαφανίστηκε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος μετά ομολόγησε τη δολοφονία. Θυμάσαι ότι είχαν χαθεί τα ίχνη του περίπου για 2-24 ώρα, μέχρι και που τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτή ήταν η εξέλιξη που περίμενε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά δήλωσε συντετριμμένος και μάλιστα σήμερα, κατά τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Χανίων, διεμήνησε ότι θα προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της συζύγου του 43χρονου καθομολογίαν δράστη, διότι η ίδια φέρεται να δήλωσε δημόσια ότι τέλος πάντων ότι έφταιγε εν μέσω πλην σαφώς η γυναίκα για όλα όσα έγιναν και ότι εκείνη προκάλεσε όλο αυτό που έγινε και κάτι που η οικογένειά της το θεωρεί προσβολή προς την μνήμη της, η οποία δεν βρίσκεται φυσικά στη ζωή, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, θα προχωρήσουν σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του συζύγου του. Αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την υπόθεση των ναρκωτικών ουσιών, αν και αυτό έρχεται σε δεύτερη
1: ακριβώς.
0: Μετά και τις εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε τώρα πότε θα αποφασιστεί να γίνει η απολογία του 43χρονου κατηγορούμενου και να σου πω ότι η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας θα γίνει αύριο γύρω στις 11 το πρωί στο Βαρύπετρο Χανίων.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε μια άλλη δολοφονία. Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει το μέλλον του 57χρονου πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Γόρτινας. Η δικαστική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί σήμερα.

0: φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Άπε Σοκαρίου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.
1: Μία απόφαση, Ρένα, που στην ουσία αναμένονταν χθες. Αυτή ήταν τουλάχιστον η ενημέρωση που είχαμε οι δημοσιογράφοι. Τελικά αυτή η απόφαση θα ανακοινωθεί σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και θα βάλει τέλος, αν θέλει, σε μία υπόθεση που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Άπε Σοκαρίου, να χάνει τη ζωή του από σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι. Μία υπόθεση που είχε έτσι γίνει τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου και στη συνέχεια ο ίδιος κατέληξε μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και ήρθε στη συνέχεια η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία έκανε λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στην υπόθεση, διότι μέχρι τότε, να θυμίσουμε, Ρένε, ότι ο θάνατός του είχε αντιμετωπιστεί ως ευνίδιος και για τον λόγο αυτό μετά ξεκίνησαν οι έρευνες της ασφάλειας Ηρακλείου. Είχαμε τρεις συλλήψεις, δύο άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι στην υπόθεση. Mm-hmm. Και έχουμε και τον τρίτο, τον 57χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και ο οποίος μέχρι και σήμερα που μιλάμε βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, μετά και τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνει να λύσει την υπόθεση, να βρει την άκρη το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει και αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις για το αν ο εκάστοτε κατηγορούμενος θα πρέπει να προφυλακιστεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή να αφαιθεί ελεύθερος, και με ποιους όρους βεβαίως.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πριν σε ευχαριστήσω, δώσ' μας μια εικόνα και για αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στις Βασιλιές και σήκωσε στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας μάλιστα εκτεταμένες ζημιές.
1: Επειδή βρέθηκα στην περιοχή την ώρα της κατάσβεσης, Ρένα, αυτό που συζητούσαν όλοι εκείνη την ώρα, γιατί να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος στην περιοχή. Mm-hmm. 4 οχήματα βρέθηκαν εκεί με 12 πυροσβέστες για να σβήσουν την φωτιά. Μάλιστα, ένας πυροσβέστης ανέβηκε και στη σκεπή και παραλίγο να θέσει και ο ίδιος σε κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα στην προσπάθειά του να σβήσει την φωτιά. Αυτό που συζητούσαν όλοι εκεί στην περιοχή είναι πώς μπορεί να άρπαξε φωτιά η εκκλησία τέτοια mm-hmm. ώρα. Ένα γεγονός που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον εκκλησία, και αν θέλεις αυτό βρίσκεται και στο μικροσκόπιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά βεβαίως τα αίτια που προκάλεσαν mm-hmm. την πυρκαγιά. Θα σου πω ότι μέσα στο εσωτερικό της εκκλησίας του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου έχουν προκληθεί σημαντικότατες υλικές ζημιές, έχουν καεί εικόνες, έχουν καεί καθίσματα που κάθονται οι πιστοί την ώρα της λειτουργίας, εικόνες, αντικείμενα εκκλησιαστικά, αλλά και υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στην σκεπή της εκκλησίας, στην ξύλινη σκεπή. Mm-hmm. Ένα περιστατικό που ξύπνησε την ήσυχη γειτονιά των Βασιλιών λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στις 12 και 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και τώρα αναμένουμε τη διερεύνηση, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν αυτήν την πυρκαγιά, από την οποία ευτυχώς δεν είχαμε κάποια mm-hmm. άλλη έτσι, παρενέργεια, θα πω εγώ. Δεν επεκτάθηκαν οι φλόγες δηλαδή σε παρακείμενο χώρο, γιατί πολύ κοντά στην εκκλησία υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν και ενδεχομένως εκτάσεις με χόρτα που θα μπορούσαν να τυλιχθούν και αυτά στις φλόγες και να έχουμε χειρότερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είναι θέματα τοπικά, είναι θέματα σημαντικά. Έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Στη συνέχεια βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, και βεβαίως με τον Αλέξη Μητρόπουλο. Επίσης έχουμε να συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα.

μαζί του. Πάντως θέλω να μείνω σε μια διαπίστωση και βεβαίως τα συμπεράσματα δικά σας. Μια διαπίστωση η οποία στηρίζεται σε στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του ΚΕΦΗΜ. Τα στοιχεία λένε ότι η νομοθέτηση στη χώρα μας, για να πάμε και σε κεντρικό επίπεδο μηνά, η νομοθέτηση λοιπόν στη χώρα μας μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε μια υπόθεση της νύχτας. Γιατί, παρόλο που τυπικά οι εκπρόθεσμες τροπολογίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την ελληνική νομοθετική διαδικασία, η πρακτική της νομοθέτησης της τελευταίας στιγμής όχι μόνο επιβιώνει, αλλά φαίνεται να έχει μετακομίσει μόνιμα τις νυχτερινές ώρες μηνά, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα τροπολογίες. Ο τρόπος νομοθέτησης στη χώρα μας, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία του ΚΕΦΗΜ, εξακολουθεί να γερνά ερωτήματα για τη διαφάνεια, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και βεβαίως την ποιότητα της διαφάνειας. Όπως προκύπτει στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή από τον Ιούλιο του 23 μέχρι και τον Μάιο του 26, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες δηλαδή, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Τι ερμηνεία δίνεις μηνά τώρα εσείς αυτά? Το 76% 9 το βράδυ με 1 τα ξημερώματα και το 52% κατατέθηκε αποκλειστικά στο 2ωρο 10 το βράδυ με 23 και 59, ένα λεπτό δηλαδή πριν τα μεσάνυχτα.

Τη θυμάστε εκείνη την σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα, εξαιρετική σειρά. Εξαιρετική σειρά. Νομίζω ότι ταιριάζει με αυτά που γίνονται στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το σημαντικό, το πολιτικό, που προέκυψε χθες, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2014 μέχρι το 2019, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, τον θυμάστε τον Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος δεν είναι στη φυλακή γιατί συνεργάστηκε με την εισαγγελία του Βελγίου, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή, διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Με την άφιξη της δικογραφίας στη Βουλή θα κληθεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί του αιτήματος άρσης ασυλίας του βουλευτή πλέον Ηλίας. Οι αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ένταλμα σε βάρος του για την συμμετοχή του στη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη με την ονομασία Fighting Impunity, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε για ένα χρόνο από το Φεβρουάριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2022, λαμβάνοντας ως αμοιβή το ποσό των 76.000 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως λέει και ο ίδιος, δηλώθηκε στο πόθεν έσχες και φορολογήθηκε γι' αυτό. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, επεσήμανε ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, ωστόσο προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ακριβώς μετά από 3 χρόνια έχουμε αυτό το ένταλμα σύλληψης. Λοιπόν, να κλείσουμε τα πολιτικά και αυτές την νομοθέτηση της χώρας μας, όπως σας έλεγα.

0: νωρίτερα που έχει γίνει μια υπόθεση της νύχτας. Να αφήσουμε και την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου και την υπόθεση της κυρίας, της κυρίας που καταδικάστηκε από το δικαστήριο, της πρώην Ευρωβουλευτού, της κυρίας Άννας Μισελ. Πάμε στην καθημερινότητά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε, αλλά φαίνεται ότι αυτές τις ανησυχίες δεν τις συμμερίζεται η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία μας και τα συναρμόδια υπουργεία. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Καβαθά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σμεντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σχόλιο επί των πολιτικών, αυτές τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες έχετε, κύριε Καβαθά?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο να ακούγονται όσα ακούγονται. Το λόγο νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχει η δικαιοσύνη και ελπίζω η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της.
0: Όλοι το ελπίζουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους κόλπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κύριε Καβαθά. Με βάση τα στοιχεία όσον αφορά την εστίαση, τα πράγματα δεν πάνε καλά, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες και εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά και τα μαγαζιά δεν δουλεύουν επαρκώς.
1: Κυρία Σμιαντονάκη, έχουμε ξαναπεί από το φιλόξενο δίκτυό σας ότι ο κλάδος της εστίασης χρόνο με το χρόνο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Το 2025 έκλεισε με μείον 3,4% στον τζίρο του, αρνητικό δηλαδή, και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε μία μείωση του τζίρου κατά 1,9%. Παρότι σήμερα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος έχουμε αύξηση των τουριστικών εισρών. Αυτό έχει μια εξήγηση. Έχει καταρχάς το διαθέσιμο εισόδημα και των ξένων επισκεπτών, κατά κύριο λόγο Ευρωπαίων, είναι περιορισμένο. Έχουν μειώσει την κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου και ταυτόχρονα έχουμε αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με το Airbnb, που όπως έχουμε πει και άλλη φορά, κυρία Σμιαντονάκη, κόβει ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τις μονάδες εστίασης. Συν την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του κλάδου κατά 40% μεσοσταθμικά την τελευταία διετία λόγω των παρόχων ενέργειας, είτε αναφερόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια είτε αναφερόμαστε στα καύσιμα, το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την ακρίβεια που βιώνουν και τα νοικοκυριά μας στην αγορά πρώτων υλών και προϊόντων, δημιουργεί ένα ασφιχτικό κλίμα για τον κλάδο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το δημόσιο, με περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους και με ένα πολλαπλασιαστή 2,2, που σημαίνει ότι συμπαρασύρει πολλούς κλάδους άλλους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Δυστυχώς οι πολιτικές που ακολουθούνται από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, είναι πολιτικές συγκεντροποίησης της αγοράς. Ήδη και ο κλάδος δέχεται πιέσεις στο πλαίσιο της συγκεντροποίησης. Ήδη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανοίγει καταστήματα γρήγορου φαγητού. Ταυτόχρονα έχουμε και μία σειρά εξαγορών επιχειρήσεων από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Η συγκεντροποίηση στον κλάδο είναι πολύ μικρή προς το παρόν, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι ότι πάμε και στη συγκεντροποίηση στον κλάδο της εστίασης.
0: Και πώς να αντέξει, και πώς να αντέξει απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς μια μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
1: Και με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε, ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι δεν είναι πλήρους λειτουργίας 12 μήνες, είναι εποχιακά λειτουργούς στις επιχειρήσεις ανάλογα την περιοχή, με μάξιμου λειτουργία την καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες.
0: Μάλιστα. Διάβασα σε μια συνέντευξή σας, κύριε Καβαθά, δηλώσατε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο τιμολόγησης της ενέργειας στη χώρα μας. Το είπατε αυτό γιατί ένας από τους μεγάλους πονοκεφάλους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

0: είναι το ενεργειακό κόστος. Γενικότερα το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευτεί. Όταν λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο τιμολόγησης ενέργειας στη χώρα μας, τι ακριβώς εννοείτε? Τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές.
1: Σαφώς. Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι στην Ελλάδα έχουμε την ιδιαιτερότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουμε εισάγει στο χρηματιστήριο ενέργειας το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας στη χώρα. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν το έχει κάνει. Συνήθως το 30% μένει στην ελεύθερη αγορά.
0: Είναι ένα ποσοστό. Εμείς το έχουμε όλο στο
1: το 100%. Το δεύτερο είναι ότι η τιμή της μεγαβατόρας προκύπτει όχι με βάση το μέσο όρο κόστους παραγωγής, αλλά με βάση τον ακριβότερο πάροχο. Ενώ έχουμε πάνω από 50% καλύψει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την παραγωγή ενέργειας, την ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση ουσιαστικά το φυσικό αέριο, που είναι το ακριβότερο καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ΑΠΕ που το λειτουργικό κόστος είναι ελάχιστο. Η κινητήριος δύναμης είναι ο ήλιος ή ο αέρας σαν ανεμογεννήτρια. Ή έχουμε ένα υδροελεκτρικό που κινητήριος δύναμη είναι το νερό. Και εμείς το κοστολογούμε με βάση την παραγωγή ενέργειας από ένα εργοστάσιο παραγωγής με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια στρεβλότητα στην αγορά και βέβαια καθοριστικό παράγοντας στην αύξηση των τιμών έπαιξε και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το ΔΕΛΤΑ κατά τη δική μου άποψη έπρεπε να παραμείνει μεγάλο και να είναι δημόσιο.
0: Το δημόσιο.
1: Και θα έπαιζε και το ρόλο του αμορτισέρ η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ενώ σήμερα παίζει το ρόλο του επισπεύοντος στην αύξηση των τιμών.
0: Ναι, τώρα μιας που αναφέρατε την ΔΕΗ, το γνωρίζετε, προφανώς το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, όσοι δεν το γνωρίζουν να τους ενημερώσουμε, ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την ελεγχόμενη ανατίναξη τριών τεράστιων μηχανημάτων, εξκαφέων, στο λιγνητορυχείο Μαυροπηγής στην Κοζάνη. Μία ενέργεια την οποία αποφάσισε η ΔΕΗ. Πώς σας ακούγονται όλα αυτά? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράσινη ενέργεια κτλ. Εμείς ως χώρα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, με τις ΑΠΕ τι γίνεται, αλλά είναι δυνατόν να ανατινάζουμε?
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Τη στιγμή που εμείς αποφασίσαμε ως χώρα την απολιγνητοποίηση, την ίδια περίοδο η Γερμανία εγκαινίαζε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα, με χρόνο λειτουργίας μέχρι το 2048, γιατί το 2050 είναι το όριο να απεξαρτηθούμε από ρυπογόνες διαδικασίες. Δεύτερον, τα λιγνητορυχεία στην Δυτική Μακεδονία εξακολουθούν και λειτουργούν. Η μόνη διαφορά είναι το λιγνίτης μεταφέρεται με καραβάνι φορτηγών στα Σκόπια,
0: ναι,
1: και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με ελληνικό λιγνίτη, και η παρεχόμενη ενέργεια πουλείται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια η εθαλομύθλη έρχεται στην Ελλάδα, γιατί συνήθως οι άνεμοι στην περιοχή είναι βόρειοι. Και ένα εργοστάσιο το οποίο είναι απαρχιωμένο τεχνολογικά. Mm-hmm. Εμείς κλείσαμε το εργοστάσιο, την πέμπτη μονάδα που δαπάνησε το ελληνικό κράτος 1,5 δισεκατομμύριο, ένα χρόνο μετά την λειτουργία της.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν μπήκε σε πλήρη λειτουργία κιόλας. Η οποία είναι με φίλτρα, με προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει και η χώρα σε επίπεδο κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το αντιμετωπίζει έντονα και η Δυτική Μακεδονία, διότι η απολιγνητοποίηση έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στους 9.000 εργαζόμενους της δημόσιας επιχείρησης, αλλά σύμφωνα με την μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης, επηρεάζονται 53.000 θέσεις εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περίπου, σύμφωνα με τη μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δίκαιη μετάβαση. Αυτό που είναι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι περίπου 1,5 δις. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αν επισκεφτείτε τη Δυτική Μακεδονία, θα δείτε να έχουν καλυφθεί τα βουνά με, με

0: φωτοβολταϊκά.
1: Με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, τα γνωστά.
0: Τα οποία όμως δεν έχουν, δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και και η Μεγαλόπολη και η ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, επηρεάζοντας και τμήμα και τη Μεσσηνία και την Ηλία. Άρα είναι θέμα πολιτικών. Και για να επανέλθουμε στις μικρομεσαίες, θα πρέπει να σας πω, κυρία Σμεντονάκη, ότι επιτέλους η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί και να εφαρμόσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα. Εάν δεν είναι στο προσκήνιο οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η οικονομία της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης, και το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, το αντίστοιχο στα 27 κράτη-μέλη 99,8. Τα 25 εκατομμύρια μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές που παράγουν τον πλούτο, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, και στην Ελλάδα πρέπει να τονίσω ότι 8 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, δημιουργούνται από αυτές τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Άρα είναι μονόδρομο για τις κυβερνήσεις.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ακριβώς επειδή το ποσοστό που αναφέρατε είναι σχεδόν το ίδιο και στη χώρα μας και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζονται? Εδώ ένα πολύ μικρό μαγαζάκι, ένα καφενείο, αντιμετωπίζει τον ιδιοκτήτη ως επιχειρηματία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε να βάλουμε μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική επιχειρηματικότητα, είναι ότι από τον 950.000 επιχειρήσεις που έχει η χώρα, οι 400.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Mm-hmm. Και εδώ έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς και την αυτοαπασχόληση, που το 50% αυτής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, είναι επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δεν βρήκα δουλειά στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, και άνοιξα ένα μικρό καφέ, ένα κατάστημα ψηλικών, ένα αναψυκτήριο για να έχω το μισθό μου. Εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως επιχειρηματίες και έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια ως ΓΕΣΕΒΕ ότι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιονοί μισθωτοί. Να έχουν φοροαπαλλαγές μισθωτών, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε και αυτό που θεωρούμε ότι είναι και το σωστό για να μπορέσουμε να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχοι υποδοχής εργασίας. Θα πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι πρώτα λύνουμε τα προβλήματα της επιβίωσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων και μετά προχωράμε σε πολιτικές ουσιαστικά εθνοκάθαρσης, γιατί με το νόμο το τεκμαρτή φορολόγηση ουσιαστικά αυτές τις επιχειρήσεις στοχεύσαμε να τις κλείσουμε μια για πάντα.
1: Τώρα ακούγονται πολλά και για τη ΔΕΘ. Επειδή είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, το διαψεύδει με κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όμως ακούμε πολλά για τη ΔΕΘ, για τα τι μέτρα ενδεχομένως να λάβουν για τους συνταξιούχους, μισή ή 13η σύνταξη. Διαβάζουμε πολλά και για το τεκμαρτό, ίσως να έτσι, υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, δεν ξέρω αν θα το πάρουν και τελείως πίσω. Πιστεύετε σε αυτές τις εξαγγελίες? Γενικότερα το λέω, κύριε Καβαθά, ακριβώς επειδή είστε στα πράγματα στη ΓΕΣΕΒΕ πάρα πολλά χρόνια και με πολλές κυβερνήσεις. Όλα αυτά που ανακοινώνονται εν ώψη ΔΕΘ, προγράμματα οικονομικά κτλ., ουσιαστικά δίνουν απαντήσεις στην αγωνία των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
0: Δεν, κυρία Σμεντονάκη, δεν θέλουμε άλλα χτυπήματα στην πλάτη. Είστε παραδείγματος χάρη η ραχοκοκαλιά, που για μένα είναι μετικό. Είναι μετικό όταν το ακούω.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω μέτρα ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Και από τον κύριο Πρωθυπουργό στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, φορολογικά μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων, ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό, κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στο σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί έχουμε καταργήσει μόνο στις ατομικές, τα ατομικά πρόσωπα πληρώνουν τέλος επιτιδεύματος, την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την εποχή της ψηφιακής μετάβασης και της του AI, εμείς προχωράμε σε μέτρα τα οποία μου θυμίζουν τη δεκαετία του 90, όταν η ΑΔΕ έχει στα χέρια της όλα τα μέσα για να βρει την φοροδιαφυγή. Και επίσης ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό. Πολλή συζήτηση έγινε τις τελευταίες μέρες με την

0: το εγκατάσχετο από 1.250 σε 1.600 ευρώ. Αυτό αφορά καταθέσεις που προέρχονται είτε από μισθωτή απασχόληση είτε από σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφορά χρήματα τα οποία έχουν οι επαγγελματίες ή οι έμποροι βιοτέχνες στο λογαριασμό τους. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε 1.750.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, και ως ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν κλείσει, αυτές δουλεύουν στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, δημιουργώντας αθέμητο ανταγωνισμό στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.
1: Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία τα προβλήματα.
0: Θα μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες για να πω τα αιτήματα. Άλλωστε η ΓΕΣΕΒΕ έχει στείλει στα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση τους 9 άξονες πολιτικής που συμπεριλαμβάνουν τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Καβαθάνα. Είστε καλά. Καλό σας
0: συνέδριο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική η χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε.

0: Λοιπόν, και η διαφήμιση της Aegean και το τραγούδι νομίζω ότι μας ταξιδεύει σε προορισμούς, έτσι, σε νησιά, σε διακοπές, έτσι, αποτοξίνωση από τα πάντα. Όμως τα καθημερινά είναι εδώ και τα προβλήματα είναι εδώ και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο και όχι μόνο. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Να πούμε ότι επειδή αρχίζουν οι άδειες τώρα του καλοκαιριού, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ σε 33 ερωταπαντήσεις. Απάντα για την ετήσια άδεια, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα το οποίο δεν απαντάμε και κυρίως τώρα επειδή υπάρχει νέος νόμος για την άδεια που γίνεται κατάτμιση σε πολλά χρονικά διαστήματα με τον νόμο Κεραμαίος.
0: Βεβαίως.
1: Διότι και πολλοί εργοδότες μας ρωτούν και εργαζόμενοι πότε καταβάλλεται για παράδειγμα το επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας την πρώτη μέρα που φεύγει ο εργαζόμενος για άδεια, την πρώτη μέρα καταβάλλεται ολόκληρο το επίδομα αδείας. Εάν μπορεί να απολυθεί κάποιος κατά τη διάρκεια της αδείας. Είναι πολλά ζητήματα σε 33 ερωταπαντήσεις, δωρεάν βεβαίως εξυπακούεται, μπαίνουν, το τυπώνουν, το χρησιμοποιούν και βεβαίως είναι ενημεροί όλοι του ιδιωτικού τομέα, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες και οι υπάλληλοι. Τα πάντα έχουμε έναν οδηγό για την ετήσια άδεια για το επίδομα αδεία στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, ενιπεκ.gr, δωρεάν προσφορά και στους ακροατές μας αλλά και στο κοινό στην πατρίδα μας, διότι είναι μια μεγάλη υπόθεση, το λεγόμενο Άγιο Δισκοπότηρο των Εργατικών Δικαιωμάτων. Τα τρία δώρα είναι, αλλά κυρίως το επίδομα αδεία, όπου κάποιος λείπει ένα μήνα, δεν δουλεύει και παίρνει 1,5 μισθό. Αυτό θέλανε να το καταργήσουν οι δανειστές. Σε λίγες χώρες ισχύει ακόμη στην πατρίδα μας στον ιδιωτικό τομέα το να δουλεύεις, να μην δουλεύεις ένα μήνα και να πληρώνεις 1,5 μισθό. Είναι ακόμη ένα σημαντικό δικαίωμα εδώ και 70-80 χρόνια.
0: Ελπίζω να το κρατήσουμε, γιατί έχουμε απολέσει
1: ελπίζω
0: πολλά.
1: Ελπίζω να το κρατήσουμε, διότι, ναι, διότι σε κάποιες κυβερνήσεις, κυρίως στη δεύτερη και την τρίτη μνημονιακή κυβέρνηση, υπήρχε αυξανόμενη πίεση για να καταργηθεί και στον ιδιωτικό τομέα, διότι το επίδομα αδείας έχει καταργηθεί στους συνταξίχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και εξόλους. Έχει μείνει μόνο η άδεια, όπως έχουν καταργηθεί το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, δηλαδή τα τρία ποσά που συναπαρτίζουν τη 13η και 14η σύνταξη και τον 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους και μισθόλους. Μια μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Πιστεύω δέχεστε και εσείς ερωτήματα στους κρατές. Αν ο συμπατριώτης σας πρωθυπουργός θα εξαγγείλει Σεπτέμβριο, προκειμένου να πάρει και τις ψήφους των συνταξίχων και των εστέρων και δημοσίων υπαλλήλων, τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό. Δέχεστε ερωτήματα, όμως και εμείς δέχομαι πολλά ερωτήματα επ' αυτής της προβληματικής.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θέλω να κάνω αναφορά στις δηλώσεις πριν από λίγες μέρες του κεντρικού μας τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα. Είπε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα πλέον θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα και τι σημαίνουν για τους εργαζόμενους.
1: Επειδή όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη με πρώτη τη δική μας ετοιμάζονται αμέσως μετά τις εκλογές σε σκληρές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις για μείωση συντάξεων και αύξηση ωριών ηλικίας, εμείς είμαστε πεπισμένοι και η επιστημονική μας ομάδα ότι τα πρώτα 5 νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης, όποιοι και αν τη συγκροτήσουν, θα είναι ένα σκληρό νομοθέτημα για τις συντάξεις, για τη μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών και την αύξηση των ωρίων ηλικίας. Πιέζουν οι κυβερνήσεις να φύγει ο κόσμος από το δημόσιο.

0: πλαίσιο υποχρεωτικού ασφαλιστικού σύστημα και να πάει στα επαγγελματικά ταμεία όπου δεν μετέχει το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Η σκληρή φράση, ναι, η σκληρή φράση του τραπεζίτη, δεν έχει ακουστεί σκληρότερη φράση στην Ευρώπη για τις δημόσιες συντάξεις, την εξεφώνησε ο κεντρικός τραπεζίτης στην πατρίδα μας και είναι ό,τι χειρότερο έχει υποθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ακόμη και προμνημονίων. Τι είπε?
1: Είναι σαν το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι κάτι που είναι από εργαζόμενους,
1: ναι,
0: που δεν πάνε στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία,
1: αλλά
0: μόνοι τους, ναι, μόνοι τους, όπου έχουν καλούς μισθούς στις τράπεζες, όπου έχουν καλούς μισθούς παροχές στις ΔΕΚΟ, όπου έχουν καλά επιδόματα στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι μέχρι τώρα και για 25 χρόνια προσπαθούν να συγκροτήσουν τα λεγόμενα ταμεία του δεύτερου πυλώνα.
1: Ναι.
0: Τα ταμεία του δεύτερου πυλώνα είναι τα επαγγελματικά ταμεία όπου συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι με εισφορές και μάλιστα αυξημένες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μετέχει το κράτος.
1: Ναι.
0: Το κράτος εποπτεύει, ο κύριος Τουρνάρας, ο κεντρικός, εποπτεύει μόνο, αλλά συνεισφέρουν χρήματα μόνο όσοι έχουν να δώσει παραπάνω και είναι μεγάλες εισφορές για να μπορέσουν να πάρουν στο τέλος, όταν γίνουν συνταξιούχοι,
1: ναι,
0: όχι με τους όρους του δημόσιου συστήματος, αλλά σε άλλες ηλικίες, με άλλες προϋποθέσεις, να πάρουν μια συμπληρωματική σύνταξη. Στρέφουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνουν συνέχεια οδηγίες, αλλά ο κόσμος ακόμα δεν έχει πιστεί. Βλέπει ότι αδυνατίζει το δημόσιο σύστημα και στέλνουν τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση. Γι' αυτό για 24 χρόνια, το 2002, πρωτοθεσπίστηκαν τα επαγγελματικά ταμεία, πολύ λίγα έχουν συγκροτηθεί, διότι φοβούνται ότι δεν θα πάρουν τα χρήματά τους.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν θα πάει καλά η διαχείριση, αλλά είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας. Τι είπε τώρα ο κύριος Τουρνάρας στη φράση που διαβάσατε? Είπε ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν ποτέ θα έχουν, και είπε και μια άλλη φράση, για αξιοπρεπή διαβίωση.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ένα μεγάλο ηχηρό καμπανάκι. Πηγαίνετε, πάρτε καμιά συγκληρωματική ασφάλιση, είστε ιδιώτες, είστε επαγγελματικά ταμεία, διότι θα σας κόψουμε τόσο πολύ τις συντάξεις μετά από τις εκλογές που δεν θα μπορέσετε να δείτε αξιοπρεπώς. Αυτό είπε ο κεντρικός τραπεζίτης και γι' αυτό πρέπει να είμαστε, τα πάντα θα κριθούν γύρω από τα συνταξιοδοτικά και το 70% του πακέτου του Πρωθυπουργού θα είναι επιδόματα επί των συντάξεων, διότι οι τεκτονικές αλλαγές έρχονται μετά τις εκλογές και γι' αυτό και οι συνταξιούχοι πρέπει να γρηγορούν, να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι,
1: ναι,
0: που ιδρύθηκε και κίνημα κόμμα συνταξιούχων, το οποίο δεν μετέχω, αλλά παρακολουθώ και βοηθάω τις εξελίξεις, διότι τα πάντα θα κριθούν επί των συντάξεων από τη ΔΕΘ και μετά.
1: Από τη ΔΕΘ και μετά. Και είπατε και κάτι, ναι, όποιος και αν είναι κυβέρνηση, είπατε. Καλά το άκουσα.
0: Όποιος και αν είναι κυβέρνηση, όπως λέω, οποιονδήποτε και αν συγκροτηθεί,
1: ναι,
0: γιατί τα τρία κόμματα πάμε σε ένα τριπολικό μνημονιακό τόξο. Επανέρχονται πια οι βασικοί πυλώνες των μνημονίων, των μνημονιακών κυβερνήσεων. ΠΑΣΟΚ, όποιος δεν είναι αρχηγός, Ανδρουλάκης τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε το σκληρότερο μνημόνιο, το οποίο μας έχει υποδικεύσει μέχρι το 60 της συντάξης και μέχρι το 2109 το δημόσιο πλούτο, θα έχει εκχωρήσει για 99 χρόνια στους δανειστές. Άρα λοιπόν οι σκληρές πολιτικές που οι σκληρότερες παρθήκαν επί κυβέρνηση Τσίπρα,
1: ναι,
0: η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η ρήτρα ότι η σύνταξη βγαίνει από όλο τον εργασιακό βίο, ρήτρα Τσίπρα, η άλλη ρήτρα Τσίπρα ότι τα όρια ηλικίας αυξάνονται από 1η-1η-27 και ανά τριετία, όλες αυτές ο σκληρός πυρήνας των μνημονιακών ρυθμίσεων θα επαναβιώσει στο προσκήνιο με τους τρεις βασικούς των τριών μνημονιακών κομμάτων.
1: Πάντως, κύριε Μητρόπουλε, ουσιαστικά αυτό το καμπανάκι που χτύπησε ο κύριος Τουρνάρας, που καθόλου τυχαίο δεν ήταν, γιατί μας εξηγείτε και εσείς τι ενδεχομένως μας περιμένει. Προφανώς. Ουσιαστικά ζητείτε από τους πολίτες να αποταμιεύσουν περισσότερο μέσα σε αυτό το κλίμα το οικονομικό στη χώρα μας, έτσι, να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη σύνταξη που θα πάρουν, και βεβαίως γεννάτε το ερώτημα αν αυτή η συζήτηση αφορά πάλι μόνο τις υποχρεώσεις των πολιτών. Οι ευθύνες

0: πολιτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος για αυτή την κατάσταση. Ένα κομμάτι είναι το δημογραφικό, το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ευθύνη στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα για την κατάσταση την οποία βιώνουμε και βλέπουμε τις συντάξεις να πέφτουν κάθε χρόνο.
1: Κυρία Σφιωδωράκη, στην προχθεσινή Καθημερινή θα δείτε ένα γράφημα ολοσέλιδο ενός καλού σας συναδελφού. Εκεί λέει ότι οι δαπάνες οι συνταξιοδοτικές. Οι δαπάνες οι αιτήσεις για τις συντάξεις. Ενώ το 2010, πρώτη φορά που μπήκαμε στα μνημόνια, ήταν 29,5 δις, φέτος θα είναι 35 δις. Δηλαδή, ενώ κοπήκανε οι κύριες συντάξεις κατά 50%, οι επικουρικές κατά 60%, φάπαξ κατά 60% και καταργηθήκανε τα δώρα και έπρεπε οι συνταξιοδοτικές δαπάνες να μειωθούν, αυξηθήκανε από το 10 έως τώρα κατά 5,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απαντάω στον κορμό αυτού που λέτε ποιοι φταίνε. Μας είπαν ότι να σας κόψουμε τα δώρα, να σας βάλουμε ένα 6% υπερηγία να πληρώνετε όλοι για να μειωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. Ενώ λοιπόν φέρανε τόσες περικοπές στις συντάξεις, πάνω από 130 δις πληρώσαν οι συνταξιούχοι μέχρι τώρα, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι 5 δις παραπάνω κατέτος από το 10. Σας απήντησα για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς για τους έχει φύγει το σύμπαν και κυρίως έρχεται τώρα και ένα δημοκρατικό, το οποίο η χώρα μας, κυρία Σημεία και αγαπητοί ακροατές, ζει με μεγάλη ένταση. Καταραίουμε πληθυσμιακά και έχω μπροστά μου ένα στοιχείο προχθεσινό, δεν ξέρω αν έχει αναρτήθει, ότι το 82% των Ελλήνων συνταξίουχων είναι άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Το 2040 θα είμαστε το 90% άνω των 65 ετών. Αντιλαμβάνεσαι, όταν βλέπουν ότι ζουν και καλώς οι γέροντες και οι γερόντισες περισσότερο, προβληματίζονται εκεί οι αναλογιστές των συστημάτων και λένε μπορούμε να τους δίνουμε σύνταξη για 40 χρόνια αφού ζουν μέχρι τα 90 τους. Ας τους κόψουμε τα χρόνια, ας τους κρατήσουμε περισσότερο εντός εργασίας. Γι' αυτό 300.000 συμπατριώτες μας δυστυχώς είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας στα 70 τους να ξαναδουλεύουν. Ναι. Γιατί? Γιατί το σύστημα τους θέλει εντός να μην τους μειώνει τη σύνταξη, να τους φέρνει και κάποιες εισφορές να επιβιώνει. Μιλάμε, έχουν χάσει τα πάντα στις πολιτικές, αλλά τώρα επειδή είναι πανικόβλητοι για το δημογραφικό, αρχίζουν και λένε τι να κάνουμε. Δύο πράγματα μπορούν να κάνουν, κυρία Σέντα. Ή να κόψουν τις συντάξεις, να μειώσουν, ή να αυξήσουν τα όρια ηλικίας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το κάνουν πολύ άμεσα.
0: Ναι. Πάντως να πληρώνει δηλαδή ο εργαζόμενος από την τσέπη του για να πάρει μετά από 40 χρόνια μια σύνταξη αστεία, που θα τον οδηγήσει να δουλεύει ακόμα και αν βγει στη σύνταξη μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο των εργαζομένων συνταξιούχων, έτσι, γιατί...
1: Μα αυτό λέει, και είναι 300.000, 69.000, 70.000, αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Αντί να του δώσει μια καλή σύνταξη, να κάνει πέρα, να μπουν νέοι στην παραγωγή της υπηρεσίας, να ασχοληθεί στα 20, 30, 40 χρόνια που θα ζήσει, όσο θα ζήσει ο καθένας, να ζήσει ο ήρεμα, όμορφα, να ταξιδεύει, να χαίρεται τις οικογένειες, τον ξαναπάει στα 70 του συνδυασμού. Αυτό είναι επιτυχία του σύστηματος. Αυτό θέλει το σύστημα. Το ονομάζουν στην Ευρώπη και στην Αμερική Silver Economy. Τι σημαίνει? Σου χρυσώνει τη ζωή με στο να σε κρατάει πάλι στη δουλειά, να σου δώνει κανένα επίδομα και να έχει κάποιες πολιτικές γύρανσης. Έτσι τις λένε. Είναι οι πολιτικές ενεργού γύρανσης ή χρυσής ή ασημένιας γύρανσης. Δηλαδή, να σε κρατάει στη δουλειά ενεργό, να παίρνεις και τη σύνταξη, να δουλεύεις κιόλας για να μην σου δίνει σύνταξη για πολλά χρόνια.
0: Πολύ ωραίο σύστημα. Πάρα πολύ ωραίο σύστημα.
1: Δυστυχώς, αυτή η φράση του Στουνάρα είναι η πιο σκληρή φράση. Είμαι ο πολυγραφότερος στο εργασιακό, στο ασφαλιστικό και κοινωνικό δίκαιο στην πατρίδα μου. Τα 22 μου βιβλία τα έχω αφιερώσει σε αυτά τα θέματα. Δεν έχω, κυρία Σημειδωράκη και αγαπητοί ακροατές, πάρει άλλη τόσο σκληρή φράση για την αποτίμηση του δημόσιου συνταξιωτικού συστήματος από αυτή που εξεστόμησε, θα πω αυτή τη φράση, ο κεντρικός τραπεζίτης στο συνέδριο του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης, που εκεί είναι η ενθάρρυνση, φύγετε από το δημόσιο σύστημα. Μάλιστα. Ή μάλλον το αναδιατυπώνω, μην το εμπιστεύεστε,
0: ναι,
1: διότι δεν θα σας δώσουμε τόσες

0: και τέτοιες συντάξεις για να ζείτε αξιοπρεπώς. Αυτό είπε.
1: Μα ήδη οι συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα δεν εγγυώνται κανένα αξιοπρεπές.
0: Ποιο κόμμα είπε αυτό που είπατε εσείς? Όταν βγάζουμε στοιχείο ότι τον Μάιο όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα πήρανε τις μισές συντάξεις όλων των συνταξιούχων του δημοσίου. Δεν βλέπουμε την κατρακύλα. Το βλέπει και ο κύριος Στουνάρας, και αντί να πει άντε να διορθώσουμε κάτι, να πάρει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο έμπορος κάτι παραπάνω, λέει όχι, πήγαινε αν θέλεις στο επαγγελματικό ταμείο. Θα πληρώνεις, δεν θα μετέχει το κράτος, θα ρισκάρεις τα χρήματά σου στο χρηματιστήριο και έχει καλός αν θα πάρει σύνταξη.
1: Θα πληρώνεις πάντως. Θα πληρώνεις όπως και να έχει. Μόνο θα πληρώνεις. Ναι, δεν θα παίρνεις τίποτα. Ναι. Αυτά είναι.
0: Και όπως είπατε πολύ σωστά σε μία αποστροφή σας, να δουλεύεις 40 και 45 χρόνια. Για ποιο μισθό και για ποια σύνταξη?
1: Ακριβώς.
0: Για ποιο μισθό και
1: για να πάρεις αυτή τη σύνταξη φιλοδόρημα και να συνεχίσεις να δουλεύεις μέχρι. Λοιπόν.
0: Σήμερα μας το κάναμε πολύ θεωρητικό, αλλά μου άρεσε πολύ, διότι τα θέματα αυτά του κυρίου Στουνάρα τα προσπέρασαν κάποιοι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί κάποιοι συναδελφοί σας το εμβάτε, αλλά τα προσπέρασαν. Είναι σκληρή φράση. Αυτό που έχω σημειώσει και το έλεγα σε ένα ξένο συναδελφό σας που με ρώτησε το ίδιο από την Ευρώπη. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες του, είπε, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή διαβίωση. Φοβερό αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνουμε, γιατί είναι πράγματα που, όπως είπατε και εσείς, δεν τα πολύ συζητάμε. Έκανε τη δήλωση ο κύριος Στουρνάρας και περνάει έτσι, αλλά να ξέρουμε τι. Ποια είναι η φιλοσοφία και τι έρχεται ακριβώς. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ,
1: θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ωραία πράγματα μηνάε. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο λίγο μετά τις 12. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά η σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με κατοίκους των γύρω περιοχών να δίνουν το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες το βράδυ, το οποίο εν μέσω έντασης τάχθηκε κατά της δομής στην περιοχή. Σήμερα η αυτοψία από κλιμάκιο της πολεοδομίας. Η Κρήτη θα αποτελεί στην αφετηρία της πιλωτικής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Για την υπόθεση των ναρκωτικών, να απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε ότι σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι το θανατηφόρο χτύπημα το δέχτηκε στο κεφάλι. Στο μικροσκόπιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής έχουν μπει τα αίτια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου της Βασιλείας χθες τα μεσάνυχτα. Από τις φλόγες ο ναός υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στο εσωτερικό του. Σε τροχιά κινητοποίησεων βρίσκονται οι οικοδόμοι του Ηρακλείου με φόντο τα εργατικά δυστυχήματα στον κλάδο των κατασκευών. Πανελλαδική απεργία αύριο. Συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων πραγματοποιείται σήμερα με αποκλειστικό θέμα τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και της ελλείψης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Στο τραπέζι τίθενται και ζητήματα υποστελέχωσης, πίεση στις κλινικές και γενικότερη επιβάρυνση του συστήματος υγείας στο νομό. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 είναι σήμερα σε όλη την Κρήτη για πρόκληση πυρκαγιάς. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και τους καλούν να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η Αργεντίνη νίκησε με 2-0 την Αυστραλία και εξασφάλισε την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ, όπως και η Γαλλία που επικράτησε 3-0 του Ιράκ και η Νορβηγία που νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη. Νίκη και για την Αλγερία που επικράτησε τη Ιορδανία με σκορ 2-1. Μετά από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Γιάννης

0: Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρει 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτα.

0: Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια πατρίς.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ραδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Την ίδια ώρα που διατυπώνονται έντονες αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα της καθαριότητας μετά την εμπλοκή του ιδιώτη εργολάβου, οδηγείται στα άκρα για την παράθεση στην υπηρεσία και τη δημοτική αρχή που, όπως όλα δείχνουν, θα καταλήξει στη δικαιοσύνη. Σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από ένταση και παρουσία κατοίκων και φορέων, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τάχθηκε κατά της χωροθέτησης δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο ύψος των Αθανάτων, που αποφάσισε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Δεβεντάκη. Φρένο στην εξυπηρέτηση των τουριστών και μπλόκο στους οδικούς άξονες προς το αεροδρόμιο φέρνει η αυριανή 24ωρη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Ηράκλειο. 40.000 μέρες άδειας και 2.000 ημέρες ρεπό χρωστεί η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Το ένταλμα σύλληψη από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που αφορά την υπόθεση Qatar Gate πήρε σήμερα το δρόμο για τη Βουλή. Δεν εξετάζεται πλαφώς τα ενίκια, διευκρινίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Φορολογικό φρένο μπαίνει στα κίνητα, καθώς παρατείνεται η επιβολή του ΦΠΑ και του φόρου πειραξίας έως το 2027. Με κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων, η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς, παρουσιάστηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο 6ο φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης. Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και οι λήψεις του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων συζητούνται απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Στη φυλακή στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Ηρακλείου τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο σε Δήμο της Μεσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Την ώρα που διατυπώνονται έντονες αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα της καθαριότητας μετά την εμπλοκή του ιδιώτη εργολάβου, οδηγείται στα άκρα η αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπηρεσία και τη δημοτική αρχή που, όπως όλα δείχνουν, θα καταλήξει στη δικαιοσύνη. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Με το θέμα ασχολήθηκε η πρωινή εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, όπου σε πρώτο επίπεδο αναδείχθηκαν οι αριθμίες που υπάρχουν σε σχέση με το αποτέλεσμα της καθαριότητας στα σημεία που είχε αναλάβει να καλύψει ο ιδιώτης εργολάβος, με βάση τις καταγγελίες και τα παράπονα των δημοτών. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να σχολιάσουν την κατάσταση τόσο η πλευρά των εργαζομένων, όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, όπου αναδείχθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η τεράστια απόκληση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές σε σχέση με το αν τηρούνται οι όροι της σύμβασης του ιδιώτη, με βάση την οποία εισπράττει 23.000 ευρώ την ημέρα. Η πλευρά των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας αμφισβήτησε ευθέως την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ιδιώτη εργολάβου να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, αφού σύμφωνα με τον γραμματέα του Συλλόγου Γιώργο Παπαδάκη δεν έχει τεθεί στη διάθεση του Δήμου το σύνολο των οχημάτων που όφιλε να έχει εξασφαλίσει ο ανάδοχος με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε, ούτε το ανάλογο προσωπικό. Επίσης τόνισε ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων, ενώ είναι στην ευθύνη του αναδόχου, και έθεσε ερωτήματα σε σχέση με το πού στεγάζεται το αμαξοστόσιο του ιδιώτη και αν τα οχήματα τα οποία έχει στη διάθεσή του χρησιμοποιούνται μόνο για το Δήμο Ηρακλείου. Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης, τόνισε ότι ο ανάδοχος

0: Βαριά υπονοούμενα για κάποιους που δεν θέλουν να πετύχει το εγχείρημα της Δημοτικής Αρχής, για κάποιους που, όπως είπε, λιμένονται καταστάσεις και δρούν στο παρασκήνιο, γεγονός που εξόργησε τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανακοίνωσαν θα προσφύγουν στον εισαγγελέα και θα απαντήσουν με αγωγές. Στο μεταξύ, στους ιστορικούς θύλακες της παλιάς πόλης, όπως την Αγία Τριάδα, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια των κατοίκων που, όπως υποστηρίζουν, παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή για τα σημεία στα οποία οι κάδοι δεν αδειάζουν, δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να αγανακτεί. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να μελετήσει με μεγαλύτερη προσοχή το κέντρο της πόλης και να οργανώσει με καλύτερο τρόπο το σχέδιο διαχείρισης της αποκομιδής των απορριμμάτων.
1: Λίγια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπαδάκης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Είναι, ας πούμε, 24-48, λένεγανε ότι με τα σάρωθρα θα είναι, στο πλάι θα είναι δύο εργαζόμενοι. Εμείς βλέπουμε τα σάρωθρα και κινούνται μόνα τους χωρίς τους εργαζόμενους. Άρα στην ουσία έπρεπε να δρούν μέσα στο κέντρο γύρω στα 64 άτομα. Βεβαίως δεν έχει επιστρέψει και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο.
3: Ναι.
2: Είχε πει ότι θα ερχόταν στις 24/1/26. Και
3: ναι.
2: Να φανταστείτε ότι αυτό είναι εκτός σύμβασης.
3: Και...
2: εκτός σύμβασης.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι στο αμαξοστάσιο του ιδιώτη. Ξαφνική ασθένεια,
3: ναι.
2: 5 με 6 οχήματα ταυτόχρονα. Σύμφωνα και με τον υπεύθυνο συνεργείου,
3: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο ασθενής ήταν κλινήρης. Εδώ και ένα μήνα ήταν τα τρία, μία ήταν καμένη μηχανή και τα άλλα δύο ήταν ένα μήνα και περμέναν ανταλλακτικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε οχήματα απορριμματοφόρα που τα χρειάζεται ο Δήμος Ηρακλείου και οι υπόλοιποι δημότες,
3: ναι.
2: Και βαλτώνουν, κύριε Αργυράκη. Για αυτά, γιατί δεν νοιάστηκε να πει ότι ασθενούν για αυτά.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, στο Ράδιο Κρήτη.
4: Υπάρχει ένα θέμα με μια πλακέτα. Η υπηρεσία έχει κάνει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται όσο οφειλέ. Έχει δεσμεύσει μεγάλο ποσό από τον τότε εργολάβο και περιμένει και έχει τη διαβεβαίωση, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν ισχύσει,
3: ναι.
4: Σε 10 μέρες να είναι εδώ. Εάν δεν είναι, το ποσό αυτό θα κατασκευθεί 10
3: λοιπόν.
4: Εργάσιμες μέρες, τη 10η εργάσιμη μέρα ο εργολάβος επιχείρησε όπως ήταν το σωστό. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει σε μία και δύο και τρεις μέρες. Βρίσκουν τα πατήματα μας. Σας είχα πει από την πρώτη στιγμή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και σας είχα πει ότι θέλει χρόνο. Το τονίζω και εγώ, σας είπα, σε ένα μήνα πρέπει να αρχίσει να έχει αλλάξει το κλίμα πρώτον και θα συνεχίσουμε για αρκετό διάστημα να βάζουμε πινελιές. Αλλά πρέπει να έχει αλλάξει αυτό για να βάζουμε τις πινελιές. Στιγμή, η καθαριότητα δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι που μεταβάζεται καθημερινά. Το 99% χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και ακόμα σημεία που πρέπει να βελτιωθεί, έχουν καθαρίσει, είναι καθαρά, είναι πεντακάθαρα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδος, τον κύριο Γρηγοράκη. Κύριε Γρηγοράκη, καλό σας μεσημέρι.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου ότι έχετε παράπονα όσον αφορά την καθαριότητα στην περιοχή σας.
5: Έχουμε παράπονα. Υπάρχουν κάδοι που για δύο και τρεις μέρες δεν είχαν αδειάσει. Ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες η αποκομιδή ήταν καθημερινή. Βέβαια, χθες για παράδειγμα που είχαμε εκεί για την εκδήλωση της Αγίας Τριάδας, το Βλέντι, το Ρεμπέτικο, πέρασε, φανταστείτε, το μικρό φορτηγό, το μικρό απορριμματοφόρο. Και χωρίς να ξέρει τώρα ο κάτοικος, ο οδηγός ποιος ήμουν, μου λέει πού είναι η οδός Βουρουμπάδων, η οδός Κουλάδων και η οδός Δαυτένους. Λέω αυτές οι τρεις οδοί που με ρωτάτε είχε μια λίστα προφανώς με το πού είναι η κάδη. Και λέω μια πας από Παραλιακή, στην άλλη πας από Αρχιεπισκόπου και στην άλλη πας από Καλοκαιρινού. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι κατά κάποιο τρόπο τις δυσκολίες που έχει μια νέα πραγματικότητα. Όμως σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα όντως.
1: Ναι, σήμερα έχει καθαρίσει η περιοχή, δηλαδή βλέπετε πάλι τους κάδους γεμάτους, κύριε Γρηγοράκη.
5: Το πρωί που ερχόμουν στο γραφείο με τα πόδια είχαν αδειάσει κάδι. Αργά χθες το βράδυ κάποιοι αδειάσανε, τα άκουσα τα προβληματοφόρα. Και επίσης χθες πρώτη φορά είδαμε και δύο καθαριστές, που σημαίνει ότι ευελπιστούμε δηλαδή να αποκατασταθεί η ομαλότητα.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα ελπίζομαι.

0: Σας ευχαριστώ κύριε Γρηγοράκη, να είστε καλά. Καλό
1: να είστε
0: μεσημέρι.
1: Καλά, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από ένταση και παρουσία κατοίκων και φορέων, το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε κατά της χωροθέτησης δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο ύψος των Αθανάτων, που αποφάσισε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το θέμα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, που αποφάσισε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσία κατοίκων, επαγγελματιών και εκπροσώπων φορέων της περιοχής που κατέθεσαν και εξώδικο προς περιφέρεια και Δήμο. Ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, υποδομών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ επανέλαβαν το φόβο ότι μια δομή που παρουσιάζει ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας ενδέχεται στο μέλλον να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη χωροθέτηση της δομής για τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκαν και οι Μαλάδες. Ωστόσο, χτύπησε ένα μεγάλο καμπανάκι για το τι έρχεται, τονίζοντας ότι έχουμε την ευθύνη για το ενδεχόμενο να πάψει η λειτουργία του ψυγείου στο λιμάνι και να αντιμετωπίσουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις που ξέρετε, όπως είπε, που θα οδηγήσουν. Δεν έχω πρόβλημα, συνέχισε, να προπυλακιστώ για να προστατεύσω την πόλη μου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα πραγματοποιούνται αυτοψίες από κλιμάκια της πολεοδομίας προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλης Καραμαλάκης έθεσε ζήτημα χειρισμό της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά το πόσο ο Δήμος Ηρακλείου λειτουργήσε έγκαιρα και αποτελεσματικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης. Από την πλευρά της επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου για σένα, Μαρία Καναβάκη, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής στάσης όλων των εμπλεκόμενων, επιρρύπτοντας ευθύνες στην κεντρική διοίκηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, ζήτησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Δημήτρης Δουρουφάκης.
2: Στο δικαστικό Μέγαρου Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση ναρκωτικών για την οποία είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή. Παράλληλα, αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία με τον ίδιο να αναμένεται να ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί στην ανακριτρία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναπτύχθηκε το πρωί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, εκεί όπου οδηγήθηκε ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο πριν τις 10 το πρωί το κατόφλι της εισαγγελίας και απολογήθηκε για την υπόθεση που αφορά στα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή για κατοχή δεντριλίων κάναβη σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε από κοινού με ένα ακόμα άτομο. Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος του και ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία της 45χρονης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, ενώ φέρεται να υπέδειξε στις αρχές και το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σωρό της γυναίκας. Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα που προκλήθηκαν από θλόν αντικείμενο. Το χτύπημα στο κεφάλι χαρακτηρίζεται ως θανατηφόρο, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, καθώς είχε προηγηθεί ταφή περίπου 20 ημερών, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την ιατροδικαστική διερεύνηση. Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και επιφανειακά τραύματα από νήσων και τέμνων όργανων στην αριστερή θωρακική χώρα, τα οποία ωστόσο δεν συνδέονται με το θάνατο. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων βρέθηκε και ο αδελφός της άτυχης γυναίκας, ο οποίος εμφανίστηκε συντετριμμένος στις δηλώσεις του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια, εκφράζοντας την οργή του για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση μήνυσης σε βάρος της συζύγου του κατηγορουμένου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 11 και 4 το πρωί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου αναμένεται να βρεθεί πλήθος κόσμου για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στην 45χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της με τόσο τραγικό και βίαιο τρόπο.
0: Φρένο στην εξυπηρέτηση των τουριστών και μπλόκο στους οδικούς άξονες προς το αεροδρόμιο φέρνει η αυριανή 24ωρη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Ηράκλειο.
2: Οι εργαζόμενοι στα όρια των αντοχών τους από την εντατικοποίηση της δουλειάς δίνουν ραντεβού στις 10 στο εργατικό κέντρο, ενώ θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε τροχιά δυναμικών κινητοποίησεων εισέρχεται ο τουριστικός κλάδος. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου προχωρούν αύριο σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Η απόφαση έλειφθη στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους. Η διοίκηση του Σωματείου απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις 10 αύριο το πρωί. Η προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα γίνει στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, το οποίο στηρίζει έμπρακτα την κινητοποίηση. Θα ακολουθήσει μεγάλη πορεία με δίκυκλα και αυτοκίνητα, με τη διαδρομή να καταλήγει στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και να επεκτείνεται στις γύρω μεγάλες τουριστικές ζώνες του νομού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Νίκο Κοκολάκη, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε οριακό σημείο. Η φετινή τουριστική σεζόν καταγράφει υψηλές πληρότητες, όμως η καθημερινότητα στα ξενοδοχεία χαρακτηρίζεται από έντονη εντατικοποίηση της εργασίας και σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού. Η αιχμή του δώρατος των διεκδικήσεων των ξενοδοχοϋπαλλήλων περιλαμβάνει άμεση επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας και επέκταση του χρόνου καταβολής του για τους εποχικά εργαζομένους, ώστε να καλύπτουν τις νεκροί μήνες του χειμώνα, ρυθμίσεις και διορθώσεις στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, αφού το Σωματείο καταγγέλει δυσλειτουργίες που οδηγούν σε απλήρωτες υπερορίες, και πλήρη στήριση και υπογραφή των τοπικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κύμα ακρίβειας. Η αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, ιδιαίτερου στη λεωφόρο Ικάρου και στους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το αεροδρόμιο.
2: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Κύριε Βοριά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Βαρδάκη, και εσάς, ακροατές.
2: Έχουμε λοιπόν αυτή την πανελλαδική κινητοποίηση με τα προβλήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο επίκεντρο. Να μας πείτε περισσότερα, κύριε Βοριά.
1: Κοιτάξτε, οι γενικότερα εποχικοί εργαζόμενοι και στα ξενοδοχεία, είτε στον επισεντισμό και σε άλλους κλάδους, είναι αυτοί που στηρίζουν, πρέπει να καταλάβουμε, τον τουρισμό. Δυστυχώς όμως τα αυτονόητα δεν γίνονται για τον τουρισμό, δεν στηρίζονται οι άνθρωποι του τουρισμού. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να φεύγουν, να αναγκάζονται να φεύγουν λόγω της υπεραντετικοποίησης, λόγω ότι μη υπάρχει κάποιο επιδόμα της ανεργίας. Ακόμα και ένα κράχτη που είχαν να παραμείνουν στον κλάδο αυτό το εφάπαξ στην 20η αιτία, όλα έχουν καταργηθεί. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι η βιομηχανία της οικονομίας. Και σε μια βιομηχανία και για τον τουρισμό δεν είναι μόνο οι δρόμοι και τα αεροδρόμια. Θα πρέπει να καταλάβουν οι ίδιοι άνθρωποι που παρέσουν τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ξενοδοχεία από την Ελβετία, την Ολλανδία, να ζητάνε μόνο Έλληνες ξενοδοχοϋπαλλήλους, να ξενιτεύεται οι νέοι μας, να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην μπορούμε να τους κρατήσουμε στον χώρο του τουρισμού για απλά θέματα. Γιατί για μας είναι πολύ απλά να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΚ στην 20η αιτία, είτε το Ταμείο Ανεργίας, για να παραμείνουμε στον κλάδο. Είναι δίκαια λοιπόν τα αιτήματα, τα στηρίζει το εργατικό κέντρο και όχι μόνο. Πιστεύω ότι τα στηρίζει όλη η κοινωνία, γιατί είναι σκληρά εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι και είναι αυτοί που κρατάνε τον τουρισμό, κύριε Βαρδάκη.
2: Μάλιστα. Η συγκέντρωση, προσυγκέντρωση θα γίνει στο εργατικό κέντρο στις 10 το πρωί, κύριε Βουλή.
1: Στο εργατικό κέντρο στις 10 η ώρα το πρωί και θα ακολουθήσει με μηχανοκίνητη πορεία, είτε στο αεροδρόμιο είτε σε άλλες επιλογές, σε περιοχές που εννοείται ότι θα επιλέξουν το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
2: Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Το καλύτερο εσύ όλων των εποχών, κατά τον Υπουργό Υγείας, χρωστά 40.000 μέρες άδειας και 2.000 μέρες ρεπό στους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και φέτος αναμένεται να κλείσουν χειρουργία για να πάρουν άδειες οι εργαζόμενοι. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Καλό μεσημέρι. Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι περιμένει και φέτος τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού έχουν οδηγήσει σε συσσόρευση χιλιάδων οφειλόμενων ημερών ανάπασης και αδειών. Σύμφωνα με το Σωματείο, οι εργαζόμενοι καλούνται για μία ακόμη φορά να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες αυξημένης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, εφημερίες και συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμήματων για την κάλυψη των αναγκών. Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις ανακλήσεις ρεπό και αδειών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να καλυφθούν κενά που προκύπτουν από αναρρυθμιστικές άδειες συναδέλφων τους. Τα νούμερα που παραθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος. Στην νοσηλευτική υπηρεσία οφείλονται περισσότερες από 40.000 ημέρες κανονικής άδειας, καθώς και πάνω από 2.000 ρεπόκια αργίες. Στο κλασικό ακτινολογικό εκκρεμούν περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό. Σε αρκετά τμήματα και κλάδους, οφειλόμενες μέρες άδειας μεταφέρονται ακόμη και από το 23. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Σωματείο επισημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι καταφέρνουν με μεγάλες δυσκολίες και προσωπικές θυσίες να εξασφαλίσουν μόλις 2 εβδομάδες μη συνεχόμενες άδειες για το καλοκαίρι, ενώ η πλήρης λήψη της κανονικής τους άδειας παραμένει ανέφικτη. Ένα επιπλέον ζήτημα που επισημαίνουν οι εργαζόμενοι αφορά στη μη καταβολή της προβλεπόμενης αυτονόμιας αποζημίωσης για τις άδειες που δεν πήραν συνάδελφοί τους, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν. Όπως καταγγέλει το Σωματείο, η διοίκηση δεν επέτρεψε τη λήψη αυτών των αδειών κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, επικαλούμενη τις πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ φέρεται να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στην δικαστική οδό προκειμένου να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις τους. Όλα αυτά συμβαίνουν στο καλύτερο εσύ όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι. Επιπλέον, και το φετινό καλοκαίρι, θα γίνουν περικοπές χειρουργείων από τα μέσα Ιουλίου στα τέλη Αυγούστου για να μπορέσει να πάρει κάποιες μέρες άδεια το υποστελεχωμένο προσωπικό.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τζαβάρα, εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κυρία Τζαβάρα, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Ζαλίζουν τα στοιχεία αυτά πάντως. 40.000 μέρες άδειας, πολλά ρεπό, οφειλόμενα, δηλαδή είναι πολλά, πολλές ημέρες.
6: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα για ακόμη μια φορά. Νομίζουμε απλά τα νούμερα αποκαλύπτουν λίγο έτσι και σοκάρουν για την κατάσταση την οποία βιώνουμε υγειονομική όλα τα χρόνια. Δεν είναι κάτι που προδοτήσαμε μόνο από τον COVID, είναι μια σταθερή κατάσταση υποστελέχωσης και υπερατικοποίησης των υγειονομικών που έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε αυτά τα νούμερα που αναφέρουμε κι εμείς το Σωματείο στην ανακοίνωσή του. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι με τόσα πολλά χρωστούμενα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά να ξεχρεωθούν κάποια στιγμή. Σημαίνει ότι το νοσοκομείο που είναι από τα πρώτα σε επισκεψιμότητα πανελλαδικά, σημαίνει ότι με τόσο λιγό προσωπικό στηρίζεται στην υπεργασία των συναδέρφων και φυσικά φτάνοντας το καλοκαίρι που ξέρουμε ότι αυτό θα αυξηθεί και ο όγκος των ασθενών που θα έρθουν γιατί υπάρχει και ο τουρισμός, εμείς οι συνάδελφοι πολύ δύσκολα τα τμήματα θα πάρουν βαριά 2 εβδομάδες και αυτές όχι συνεχόμενες. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές η άδεια κάποιο συνάδελφο μπορεί να διακοπεί γιατί μπορεί να υπάρχει μια αναρωτική. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν μπορούν να πάρουν 5 μέρες μόνο ή και σε κλάδους που είναι ακόμα πολύ πολύ προσελεχωμένοι, όπως είναι και η καθαριότητα που τους προσθέτει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό άδεια. Mm-hmm. Μπορούν να πάρουν λιγότερο ίσως και από 5 μέρες. Αυτά μας καταγγέλνουν οι συνάδελφοι και αυτό βιώνουμε στην καθημερινότητα. Και επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε ρομπότ, η ξεκούραση είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται στους ασθενείς, μια ουσιαστική ποιότητα φροντίδας όπως πρέπει στο σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια και εμείς λέμε ότι αυτά είναι γνωστά πάρα πολύ καιρό στο Υπουργείο και ακόμα μια φορά η απάντηση του νέου προσωπικού στην ουσία δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος να μην λειτουργήσουν χειρουργία και το φετινό καλοκαίρι εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, κυρία Τζαβάρα?
6: Κοιτάξτε, αυτό γίνεται σταθερά τα καλοκαίρια ακριβώς γιατί πρέπει το προσωπικό, να, τουλάχιστον το χειρουργείο, να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει, καταλαβαίνετε, στις κλινικές. Οι κλινικές δουλεύουν κανονικά, δεν μπορεί να γίνει αναστολή και κλείσιμο κρεβατιών στις κλινικές. Σίγουρα αυτό δεν είναι το θεμητό για την υγεία του κόσμου αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε όμως ότι και όταν δεν κλείνουν για να πάρει άδεια το προσωπικό, παραμένουν κάποιες κλειστές αίθουσες γιατί δεν υπάρχει προσωπικό έτσι κι αλλιώς σταθερά όλο το χρόνο. Πολλά τμήματα θα λειτουργούσαν και ολοκληρωμένα για τους ασθενείς αν το προσωπικό επαρκούσε για να βγουν και να λειτουργήσουν όλες τις δραστηριότητες του νοσοκομείου. Νομίζουμε όμως ότι αυτό έχει όνομα και υπογραφή, δηλαδή δεν γίνεται τώρα με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το να μην προσλαμβάνει μόνο προσωπικό είναι μια πάγια πολιτική που ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις, από όλα τα υπουργεία. Και εγώ γιατί θέλω να μειώσουν το μισθολογικό κόστος. Με αποτέλεσμα να δουλεύουμε με αυτές τις συνθήκες, τις οποίες εμείς λέμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε και αυτό το καλοκαίρι. Ακριβώς γιατί δουλεύουμε με πάρα πολύ υψηλούς και κατοικοποιημένους ρυθμούς όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτή τη χρονιά, και χωρίς αν το θέλετε και ανταμοιβή, αν το θέλετε, ούτε καν τη μισθολογική. Ούτε αύξηση των μισθών έχουμε, ούτε 13ο, 14ο, ούτε θα βαρεί και ανθυγινά στην ουσία και πρακτικά μπήκαμε, γιατί βαρεί και ανθυγινό σημαίνει λιγότερος χρόνος ημερήσιος στη δουλειά σου, περισσότερες άδειες, νωρίτερα στη σύνταξη. Όλα αυτά δεν ισχύουν και μάλιστα την τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό, στους δύο μάτια θα βγούμε και σε 70 στην ουσία στη σύνταξη. Οπότε καταλαβαίνω αυτό τι σημαίνει και την υγεία του κόσμου και για εμάς τους εργαζόμενους.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Και εμείς σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που αφορά την υπόθεση του Qatar Gate πήρε σήμερα το δρόμο για την Βουλή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος που θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης για το Qatar Gate. Σημαίνοντας και ο ίδιος την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να κριθεί η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέν μεμπτών εκ μέρους του. Ο φάκελος των βελγικών αρχών διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, ώστε να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες από τον ελληνικό νόμο και το Σύνταγμα διαδικασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα έγγραφα των βελγικών αρχών που θα αποτελέσουν τη βάση για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, συνενήκε ο ίδιος στην άρση ασυλίας του. Περιλαμβάνονται στοιχεία για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ, από την οποία είχε εισπράξει ποσό περί τις 75.000 ευρώ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει ήδη και γραπτή άδεια της Κομισιόν για την ανασχόλησή του με την εν λόγω ΜΚΟ και ότι τα χρήματα που έλαβε τα δήλωσε στο πόθεν αίσχες και φορολογήθηκαν. Τι μέλη γενέστε όμως μετά την άρση ασυλίας του. Σύμφωνα με νόμιμες πηγές, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος, όπως λένε αρμόδιες πηγές, είναι να μείνει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η υπόθεση να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Κάτι που θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο Εφετών μετά την άρση της ασυλίας του. Ο δεύτερος δρόμος οδηγεί επίσης μετά την άρση της ασυλίας τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο γραφείο του Βέλγου ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Το ένταλμα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκε κυρίως διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε δύο φορές, αν και εκλήθη να παράσχει εξηγήσεις, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν και άλλα στοιχεία στα χέρια των βελγικών αρχών που δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Τα περιγραφόμενα δικήματα αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, καθώς η βελγική δικαιοσύνη θεωρεί εγκληματικό δίκτυο την εν λόγω ΜΚΟ, ενώ συνέπεια αυτού η δίωξη αφορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς η ΜΚΟ αντιμετωπίζεται από τις βελγικές αρχές ως παράνομο δίκτυο ξεπλήματος χρήματος, καθώς και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας.
2: Δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια, διευκρινίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
14: Απάντησε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια, δίνουν πηγές στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, διευκρινίζοντας κατηγορηματικά ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Όπως αναφέρουν, η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των στεγαστικών προκλήσεων της χώρας. Αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά κατοικίας, αναλύει τις τάσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη και διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της στεγαστικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Ως προς το ζήτημα του πλαφών στα ενίκια, το Υπουργείο αποσαφηνίζει ότι δεν εξετάζεται και δεν προτίθεται να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου. Η διεθνής εμπειρία τονίζεται από χώρες που υιοθέτησαν παρεμβάσεις αυτού του τύπου είναι σύνθετη και τα αποτελέσματα συχνά αμφιλεγόμενα.
2: Φορολογικό φρένο μπαίνει στα κίνητα καθώς παρατείνεται η επιβολή του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας έως το 2027. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Παγώνουν τουλάχιστον έως και το 2027 η επάνωδος του ΦΠΑ και η επιβολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικοδομή και να μην επιδεινωθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μέτρα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εκτός από αναγκαιότητα, λόγω του προβλήματος στέγης που υφίσταται, αποτελούν και μεγάλο προεκλογικό χαρτί. Η κίνηση που στοχεύει στη συγκράτηση του κόστους αγοράς κατοικίας και στην αποφυγή νέων πιέσεων στην ήδη επιβαρημένη στεγαστική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση στην κατάψυξη δύο μέτρων αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποφυγή νέων επιβαρύνσεων στην οικοδομική δραστηριότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη και οι τιμές της αγοράς και της ενοικίασης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά. Φυσικά, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα υποθεί ότι το 2027 μετά τις εκλογές θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και αν λάβουν υπόψη τις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία αναπροσαρμογή τους το 2021, η άνοδος θα είναι πάνω από 60%. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπόθεση του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, για τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η αναστολή του μέτρου λήγει στις 31 του ερχόμενου Δεκέμβρη. Εφόσον δεν υπάρξει νέα παράταση, από 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγοραστές νεόδμητων κατοικιών θα βρεθούν αντιμέτωποι με συντελεστή ΦΠΑ 24% επί της αξίας αγοράς, αντί του φόρου μεταβίβασης που σήμερα ανέρχεται στο 3% της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Η διαφορά είναι ιδιαίτερο σημαντική και ασφαλώς θα αυξήσει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νέας κατοικίας, το οποίο ήδη επιβαρύνεται από τις ανατιμήσεις άνω του 30% των οικοδομικών υλικών και των εργασιών. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους υποψήφιους αγοραστές, περιορίζοντας τη ζήτηση και επιβαρύνοντας περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο στεγαστικό περιβάλλον.
2: Ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης, το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης στην παλιά ηλεκτρική στον κόλπο του Δερματά, με τη δημιουργία και δύο παραλιών, υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ, έπειτα από την ομόφωνη έγκριση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής από τη Δημοτική Επιτροπή. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στην εισήγησή του, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Ηρακλείου, ιδιαίτερα σύνθετο στην προετοιμασία του, με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις Βασιλιές, με έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, σύμφωνα με πληροφορίες, λένε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο εσωτερικό του ναού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα ξύλινα στοιχεία της σκεπής. Η Κρήτη θα αποτελέσει την αφετηρία της πιλωτικής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Ο Υπουργός ανέφερε ότι ο σχεδιασμός

0: Ο θεσμός της κυβέρνησης προβλέπει οικονομικό κίνητρο για τους Αγίες που θα συμμετέχουν στη στοχευμένη αγίευση του είδους. Στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο νομός Λασιθίου φιλοξενεί τη συγκεκριμένη κορυφαία θεσμική συνάντηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, γεγονός που όπως τονίζεται αναβαθμίζει το ρόλο της περιοχής στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας. Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης συζητά απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων πραγματοποιείται σήμερα με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, το οποίο εξακολουθεί να δέχεται έντονες πιέσεις σε κρίσιμες ειδικότητες και τμήματα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρίσκονται ζητήματα υποστελέχωσης, αυξημένων αναγκών εφημέρευσης και υπερφόρτωσης των κλινικών, με τους φορείς υγείας να επισημαίνουν ότι η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος. Στόχος της συνεδρίασης είναι να αποτυπωθεί συνολικά εικόνα που επικρατεί στο νοσοκομείο και να τεθούν οι βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, της Διοίκησης του Νοσοκομείου, βουλευτές του Νομού, καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων και επιστημονικών φορέων, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δημόσιο σύστημα υγείας στα Χανιά. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί και στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, καθώς το Νοσοκομείο Χανιών αποτελεί το βασικό νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας φροντίδας για ολόκληρο τον νομό και δέχεται αυξημένη πίεση, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Κυπροθέατρο Μάνος Χατζηδάκης ξεκινά το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου, που διοργανώνεται από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Έως και τις 30 Ιουνίου κάθε βράδυ στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει θεατρικές παραστάσεις δουλεμένες με αγάπη και μεράκι από μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων. Με κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων «Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς» παρουσιάστηκαν οι εκδηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο ξεκινά 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις εκδηλώσεις ισχύει ελεύθερη είσοδος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε επισήμως το πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ, το οποίο αναμένεται να μετατρέψει ολόκληρο το νησί σε μια διεθνή γέφυρα πολιτισμού από τις 26 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς», ο καταξιωμένος δεσμός επιστρέφει φέτος ανανεωμένος. Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μέσα από την απόλυτη σύμπραξη της τέχνης με τους αρχαιολογικούς χώρους. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Οι δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε εμβληματικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Κορυφαίοι δημιουργοί και ερμηνευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δώσουν το παρόν. Καλύπτονται πλήρως τα είδη της κλασικής, της έντεχνης, της παραδοσιακής μουσικής, αλλά και του σύγχρονου χορού. Το μεγάλο πλεονέκτημα της διοργάνωσης παραμένει ο κοινωνικός της χαρακτήρας, καθώς η είσοδος για το κοινό είναι εντελώς ελεύθερη σε όλες τις παραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει έμπρακτα στην εξωστρέφεια και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Το φεστιβάλ είναι διεθνούς εμβέλειας και ξεχωρίζει για τις εκδηλώσεις υψηλής τέχνης και ποιότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ζάχαρης. Μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 25 Σεπτεμβρίου με μια εμβληματική παραγωγή. Πρόκειται για το νέο μουσικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Η σύνθεση είναι ειδικά αφιερωμένη στα μινωικά ανάκτορα και το μινωικό πολιτισμό, κλείνοντας με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο ένα θεσμό που ενώνει το χθες με το σήμερα. Ο κ. Ζάχαρης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ακόμα τους συνεργαζόμενους φορείς του φεστιβάλ, το Υπουργείο Πολιτισμού, τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, τους Δήμους, τις 4 εφορίες αρχαιοτήτων του νησιού, τη Διεύθυνση Πολιτισμού της Περιφέρειας, τη Διευθύντρια Εμμανουέλα Γερογιαννάκη και τους εργαζόμενους στον Ερυθρό Σταυρό που θα πάρουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, αλλά και τη συνεργάτιδα του Ιωάννα Γιάνναρη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες πρόγραμμα ανά περιοχή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Θετικά μηνύματα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία εκπέμπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι μεσολαβήτριες χώρες, αν και συνεχίζουν να εκφράζονται δημόσια διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν έχει πετύχει η κάθε πλευρά. Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες κατέληξαν στο σχηματισμό 4 ομάδων εργασίας αφιερωμένων στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.478,2 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με πτώση 0,91% τζίρο στα 323 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11 το βράδυ συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Την πρόκριση για την επόμενη φάση εξασφάλισαν η Αργεντινή που νίκησε με 2-0 την Αυστρία, η Γαλλία που επικράτησε με 3-0 του Ιράκ και η Νορβηγία που επιβλήθηκε με 3-2 τη Σενεγάλης. Ελπίζει σε πρόκριση η Αλγερία μετά τη νίκη της επί της Ιορδανίας με 2-1. Έπειτα από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat με αιτήσιες αποδοχές 58,5 εκατομμύρια δολάρια. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα που διατυπώνονται έντονες αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα της καθαριότητας μετά την εμπλοκή του ιδιώτη εργολάβου, οδηγείται στα άκρα η αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή που όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στη δικαιοσύνη. Εκ νέου οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεμεντάκη στα Χανιά, όπου και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιεί αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους αθανάτους μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το μόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου στη χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκινάει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλίευση του λαγοκέφαλου από την Κρήτη με σκοπό να περιορίσει τη ραγδαία εξάπλωση του άκρους τοξικού και επικίνδυνου αυτού εισβολέα. 40.000 ημέρες άδειας και 2.000 ημέρες ρεπό στους εργαζομένους της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Παγνί οφείλει διοίκηση γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδιες και φέτος θα κλείσουν χειρουργία προκειμένου να πάρουν άδειες εργαζόμενοι. Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης συζητά απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών εφαρμόζει καθολικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, προσφέροντας δραστική μείωση δόσεων, αναδρομική ελάφρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Φορολογικό φρένο μπαίνει στα κίνητα καθώς παρατείνεται επιβολή του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας έως το 2027. Το μέτρο στοχεύει στην αποφυγή νέων επιβαρύσεων στην οικοδομική δραστηριότητα. Για θετικό κλίμα στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κάνουν λόγο τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι οι συνομιλίες δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρων, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπόρων. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης, άρτια αφιχθής από την άδειά του. Καλό μεσημέρι στο φίλο του Μινά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριας του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολύ μουντιάλ όπως κάθε μέρα. Στον Όφι μετράνε έτσι ουσιαστικά αντίστροφα και για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, την ίδια ώρα που μεταγραφικά καταγράφουμε μία μεταγραφή, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά νομίζω μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη ημέρα της προετοιμασίας θα υπάρχει και άλλη προσθήκη και άλλες προσθήκες στην κριτική ομάδα. Σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια ξεκίνησε η εποχή Ευγένιου Γκέρα στον Όφι. 23 Ιουνίου 1985 ανακοινώθηκε η πρόσκληψη του Ευγένιου Γκέρα, το οποίο έβαλε τη δική του σφραγίδα και πραγματικά βοήθησε τα μέγιστα στην αναμόρφωση της κριτικής ομάδας. Η εποχή Γκέρα τερματίστηκε με μια μεγάλη επιτυχία το 2000 με την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής

Μεταγραφική κινητικότητα επικρατεί στον Όφι, καθώς συνεχίζονται οι επαφές για το κλείσιμο παιχτών περίπου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Όφι σε πρώτη φάση κινείται για 2 αμυντικούς ενδεκάδας και 2 επιθετικούς. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Όφι για τα εισιτήρια διαρκείας. Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας η κριτική ομάδα διέθεσε 2.500 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα περίοδο. Σαν σήμερα στις 23 Ιουνίου του 1985 η διοίκηση του Όφι ανακοίνωνε την πρόσληψη του Ευγένιου Γκέρα, του προπονητή που έγραψε τη δική του ιστορία στην κριτική ομάδα.

Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού, τριαντάφυλλου Τσάπρα. Έκπληξη αναφορικά με τον νέο προπονητή του Λεβαδιακού, καθώς ο Κύπριος Χαραλάμπους, ο Ηλίας Χαραλάμπους, είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού, διαδεχόμενος τον Νίκο Παπαδόπουλο. Χαραλάμπους τα τελευταία χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στην ρουμανική Στεάουα Βουκουρεστίου. Και επίσημα προπονητής του Πανετολικού θα είναι τη νέα σεζόν ο Γιάννης Αναστασίου, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του. Στο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee και στους Bucks, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat με τίσιες αποδοχές 58,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ξεκίνησε χθες και επίσημα η εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σέρβος τεχνικός παρουσιάστηκε από τους πράσινους. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Αμερικανός σέντερ Φαρίν, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Πουερτορίκο. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε τις ποινές Ελεσόρ και στον Παναθηναϊκό για τον πέμπτο τελικό. Ο Γάλλος σέντερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με 15.000 ευρώ. Αντίθετα, απαλλάχθηκε ο Τζέριαν Γκραντ.

Και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11 το βράδυ, συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Την πρόκριση για την επόμενη φάση εξασφάλισαν η Αργεντινή, η οποία με 2 γκολ του Μέση, ο οποίος έφτασε τα 5 και είναι πλέον ο αρχισκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Νίκησε την Αυστρία με 2-0, η Γαλλία που επικράτησε με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ με 3-0 του Ιράκ, και η Νορβηγία η οποία επιβλήθηκε με 3-2 της Σενεγάλης, με 2 γκολ να σημειώνει ο Χάλαντ. Ελπίζει σε πρόκριση η Αλγερία μετά την νίκη της επί της Ιορδανίας με 2-1. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων

Αρκετές ομάδες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στους 32. Είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία. Ενώ Αϊτή, Τουρκία, την Ισία και η Ιορδανία αποκλείστηκαν και μαθηματικά. Θυμίζουμε στους 32 θα περάσουν οι δύο πρώτοι των 12 ομίλων και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.

Η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, πέρα από τις εμφανίσεις εθνικών ομάδων όπως το πράσινο ακροτήρι, είναι αναμφίβολα η προσέλευση στα γήπεδα. Κάθε στάδιο, ανεξαρτήτως ώρας διεξαγωγής ή αγώνα, παρουσιάζει μια άψογη εικόνα, γεμάτες εξέδρες και μια ατμόσφαιρα που μεταφέρεται έντονα ακόμη και μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες. Πριν από τα παιχνίδια της Κυριακής, ο συνολικός αριθμός φιλάθλων που είχαν περάσει από τις εισόδους των γηπέδων έφτανε τα 2.307.947 φιλάθλοι. Αυτό μεταφράζεται σε ένα μέσο όρο περίπου 64.000 θεατών ανά αγώνα και ποσοστό πληρότητα στα γήπεδα 99.54%, πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς αποθέωσε για μία ακόμη φορά τον Λιονέλ Μέση, λέγοντας πως δείχνει άνθρωπος όταν χάνει πέναλτι.

Επίθεση στην ομάδα του, την Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε ο άσος της Αργεντινής Άλβαρες, ο οποίος ζήτησε δημόσια μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα, ενώ η ομάδα του επιτέθηκε μετά τη δήλωση που έκανε στους Καταλανούς, λέγοντας ότι η Μπαρτσελόνα είναι ανέντιμος σύλλογος και δεν έχει λεφτά.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΕ, εκεί που η κριτική ομάδα προσπαθεί να κλείσει και τις επόμενες μεταγραφές μετά την πρώτη, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. ΟΦΕ, ο οποίος ψάχνει τουλάχιστον 4 με 5 ποδοσφαιριστές ενδεκάδας, θέλει τουλάχιστον 2 αμυντικούς, ένα στόπερ για βασικό, θέλει ένα δεξί μπακ και ψάχνει και στην επίθεση και ακραίο επιθετικό και φουνταριστό, γιατί όλα δείχνουν ότι δεν συνεχίζει ο Έντι Σαλσέδο στην κριτική ομάδα. Όφη, ο οποίος έχει στο στόχαστρο τον Μπετανκόρ, όσο δεν κλείνει η μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, δεν θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, θα τον δώσει ιδανικό, και ο Όφη περιμένει στη γωνία για την υπόθεση του Μπετανκόρ. Όπως ανοιχτό είναι και το θέμα της παραχώρησης του τερματοφύλακα Νίκου Χριστογιώργου, για τον οποίο είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνα τερματοφύλακα, γιατί πρέπει να δηλώνει και κάποιους Έλληνες στην ευρωπαϊκή λίστα, και θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για αναπληρωματικός στο πλάι, να το πούμε καλύτερα, στο πλάι του Κωνσταντίνου Τσολάκη, ο Χριστογιώργος. Επίσης, νομίζω για τα άκρα της επίθεσης παίζει πάντα και η περίπτωση του Μπαρτόλου. Όσο ο Μπαρτόλο δεν κλείνει στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, έκανε και μια καταπληκτική σεζόν, τόσο έτσι νομίζω παίζει η περίπτωσή του και για τον Όφη. Το συμβόλαιο τυπικά λύγει την άλλη εβδομάδα, 30 Ιουνίου, από 1η Ιουλίου ο Μπαρτόλο μένει ελεύθερος για να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του. Κάπως έτσι έχουν τα μεταγραφικά θέματα για την κριτική ομάδα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο θέμα του τεχνικού διευθυντή, μάλλον του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, μια θέση που εκτός απρόπτου θα πάρει η τελευταία έτσι επιλογή για αυτή τη θέση της κριτικής ομάδας, ο Χρήστος Καρυπίδης, λόγω και της ευρωπαϊκής εμπειρίας που είχε τόσα χρόνια σε μια ανάλογη θέση στον ΠΑΟΚ. Για τα εισιτήρια διαρκείας, να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του φιλαθλού κόσμου μέχρι στιγμής. Έχουν ξεπεράσει τις 2.500 τα εισιτήρια διαρκείας, και ο Όφη χρησιμοποίησε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, για να καλέσει τον φίλαθρο κόσμο να πάρει εισιτήρια διαρκείας. Το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή ότι συμφέρει πάρα πολύ με τις τιμές που έχει βάλει φέτος η ΠΑΕ Όφη. Είναι πραγματικά τιμές ευκαιρίας για κάποιον, γιατί αν πάει σε μεμονωμένα παιχνίδια θα γλιτώσει αρκετά χρήματα επιλέγοντας εισιτήριο διαρκείας, και θα μπορείς να παρακολουθήσεις και όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή κάποιος αν θέλει να δει μόνο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα δώσει 60 ευρώ το λιγότερο, γιατί ξεκινούν από 15 ευρώ. Αν θέλει να παρακολουθήσει και κάποια ντέρμπι με τις μεγάλες ομάδες, άλλα 60, 120, με έκπτωση γύρω στα 20% που είναι για τους περισσότερους, παίρνει ένα εισιτήριο 104 ευρώ. Είναι πραγματικά έτσι πολύ καλές τιμές, και αυτά τα μηνύματα παίρνουν και από τον φίλαθρο κόσμο του Όφη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι πώς καλεί τους φιλάθλους του Όφη να πάρουν εισιτήρια διαρκείας στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
1: Ανυπομονώ να αγωνιστώ με φανέλα του Όφη και να σας δω όλους στην κερκίδα. Εσύ πήρες τα διαρκεία σου.
0: Μάλιστα. Να πούμε και για τις τιμές, γιατί καθημερινά δεχόμαστε έτσι μηνύματα από φίλους ακροατές του Όφη που ρωτάνε για τις εισιτήρια διαρκείας. τις εκτόσεις που υπάρχουν και οι οποίες να πούμε ότι είναι μέχρι 5 Ιουλίου τα εισιτήρια διαρκείας. Βέβαια για τα παιδιά παραμένει το 50% και μετά την ολοκλήρωση των εκπτώσεων που υπάρχουν για τις για τους φιλάθλους μέχρι 5 Ιουλίου. Να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ξεκινούν από τα 130 ευρώ είναι οι τιμές και φτάνουν και μέχρι τα 1000, βέβαια στη θύρα 1, σε ένα κλειστό κλαμπ, το Office Club, VVIP Club. Εκεί είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές στη θύρα 14 είναι 130 ευρώ. Βέβαια με την έκπτωση αυτά τα εισιτήρια κατεβαίνουν κατά πολύ, φτάνουν, αν κάποιος έχει έκπτωση 30%, φτάνουν στα 91 ευρώ. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή τιμή. Από 130 στα 91 ευρώ. Συνήθως έτσι οι περισσότεροι έχουν έκπτωση γύρω στο 20%, οπότε πάνε 104 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13 ξεκινούν από 170 ευρώ με τις εκπτώσεις, φτάνουν μέχρι 119 με 30% έκπτωση, με 20 είναι 136. Στις θύρες 10 και 12 180 ευρώ είναι η κανονική τιμή, με την έκπτωση 30% κατεβαίνει στα 126, 144 είναι με 20% έκπτωση. Στη θύρα 11 κοστίζουν 220 ευρώ, με την μεγαλύτερη έκπτωση πάνε στα 154. Στις θύρες 3 και 19 330 ευρώ, με την μεγαλύτερη έκπτωση κατεβαίνουν στα 231. Στη θύρα 2 και στη θύρα 20 κοστίζουν 390 ευρώ, με την έκπτωση τη μεγαλύτερη πάνε στα 273, και πάμε και στη θύρα 1, τα VIP 650 ευρώ, με τη μεγαλύτερη έκπτωση κατεβαίνουν 200 ευρώ περίπου κάτω, 455. Στα VVIP 920 είναι η κανονική τιμή, με την έκπτωση κατεβαίνει στα 644. Και στο Office VVIP Club 1090 ευρώ η κανονική τιμή του εισιτηρίου, και κατεβαίνει με 30% έκπτωση στα 763 ευρώ. Να πούμε ποιοι έχουν έκπτωση 30%. Είναι αυτοί που πήραν εισιτήριο διαρκείας πέρσι και είχαν κατηγορία επιβράβευση Gold, και επίσης αγόρασαν και εισιτήριο στο Super Cup και στον τελικό κυπέλλο. 25% έχουν αυτοί που πήραν εισιτήριο πέρυσι, έχουν κατηγορία επιβράβευση Silver και πήραν εισιτήριο και για το Super Cup και για τον τελικό κυπέλλο. Επίσης 25% έχουν οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία Gold, που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό και όχι για το Super Cup. 20% οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας με κατηγορία επιβράβευση bronze, που αγόρασαν εισιτήριο για Super Cup και τελικό κυπέλλου, και οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευση silver, που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό. Επίσης οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευση gold έχουν 20%, και 20% έχουν όσοι πήγαν στο Βόλο, αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό, χωρίς να είναι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου. 15% έχουν οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευση bronze, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο για τον τελικό. Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας με κατηγορία επιβράβευση silver, που θα ανανεώσουν. 10% είναι οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευση bronze, που θα ανανεώσουν. Και 10% έχουν επίσης οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου χωρίς κατηγορία επιβράβευση, που αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Και 5% έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου χωρίς κάποια κατηγορία επιβράβευση. Και βέβαια να πούμε ότι μέσα στα χρήματα δεν περιλαμβάνεται η κάρτα φίλου Όφη, η οποία βγαίνει μια φορά, ισχύει όλη τη σεζόν. Όλα τα έσοδα πάνε στον εραστέχνη, το κόστος είναι 20 ευρώ. Βγαίνει μια φορά η κάρτα φίλου Όφη. Και επίσης για όσους θέλουν να αλλάξουν είτε θύρα είτε θέση, θα πρέπει να πάνε στα γραφεία της ΠΑΕ Όφη για να γίνει αυτή η αλλαγή. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε με Super League, με τα νέα των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία και αυτή κινείται μεταγραφικά. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ρωσία που αναφέρουν ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται

για τον μέσο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τον Δημήτρη Μπαρίνοφ, ενώ ένα άλλο δημοσίευμα, πάλι για Ρώσο μέσο, τον Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ, αλλά δεν φαίνεται να απασχολούν την ΑΕΚ αυτές οι δύο περιπτώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα σενάριο από την Αφρική για τον Καμερουνέζο μέσο της Samsun Sport, της τουρκικής ομάδας, τον Olivier Entsam, ο οποίος είναι 30 ετών και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά τα τουρκικά μέσα γράφουν ότι πέρα από την ΑΕΚ ενδιαφέρονται και ομάδες της Τουρκίας. Ο Ολυμπιακός κινείται για αρκετούς παίχτες, προκειμένου έτσι να παρουσιαστεί πιο δυνατός στην σεζόν. Οι περιπτώσεις που τρέχουν οι ερυθρόλευκοι είναι του Στάνιτς της Λουντογκόρετς, του Ρόκα, του εξτρέμ της ισπανικής Τζιρόνα. Είναι δύο υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στην τελική ευθεία και υπάρχει και ο Πορτογάλος σέντερ μπακ, ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Χετάφε. Αυτές είναι οι τρεις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κυνηγά για να ολοκληρώσει. Για την περίπτωση του Ρόκα αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός και η συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ θα κλείσει ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε στην εποχή του Λύση, του Ιταλού τεχνικού, έκανε και δηλώσεις σήμερα ο Λύση, ο οποίος είπε ότι θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της νοοτροπίας, ξεκαθαρίζοντας πως το πρώτο πράγμα που ζητά από τους ποδοσφαιριστές του είναι η απόλυτη αφοσίωση στην φανέλα. Λογικά η πρώτη μεταγραφή στην εποχή λύσης των ΠΑΟΚ θα είναι ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο Αρίτζ Ελιστόντο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Real Sociedad μετά έτσι από μια σπουδαία καριέρα στο Ισπανικό Σύλλογο. Θα είναι λογικά παίχτης του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας έτσι τις καλοκαιρινές μεταγραφές του ΠΑΟΚ για την νέα περίοδο. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με νέο προπονητή, τον Νίστρουπ, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τη δουλειά στους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό για την προετοιμασία του και παράλληλα τρέχει και το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Ο Τσάπρας ανακοινώθηκε, μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, έκανε και δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού, είπε ότι όταν έμαθα το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού χάρηκα πάρα πολύ, είναι όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, για μένα δεν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις, το αποφάσισα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο, μίλησα με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον κύριο Κοτσόλη, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία, μου έδειξαν πόσο με ήθελαν στην ομάδα, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής και πόσο
με ήθελαν σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι το 100%, είτε παίζω για ένα λεπτό είτε για 90. Το να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι ήταν και για μένα. Αυτά δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι και με τη Βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα κλείσει και η μεταγραφή του Ιταλού Ντεφράι, του Ολλανδού, συγγνώμη, Ντεφράι της Ίντερ. Τα μέσα της Ιταλίας αναφέρουν ότι οι πράσινοι συμφώνησαν με τον διεθνή Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συνεργασία 2 ετών με αιτήσιες απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός θα δώσει 4 φιλικά προετοιμασίας στο εξωτερικό. Όλα θα μεταδοθούν και αυτά στην Ολλανδία και αυτά στην Ελλάδα από την τηλεόραση του Sky. Το πρώτο φιλικό είναι 1η Ιουλίου με την Ολλανδική Χέλμοντ, 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. 4 Ιουλίου το πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Η ομάδα επιστρέφει στην Ολλανδία γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Πάξη. Το πρώτο είναι 23 Ιουλίου. Θα παίξει στη Λεωφόρο με την Grasshoppers φιλικό 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, και μετά θα παίξει φιλικό με την Αυστρία στη Βιέννη 4 μέρες αργότερα, 15 Ιουλίου, ένα φιλικό που θα είναι και πρόβα generale για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Conference με την Ουγγρική Πάξη.

Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από την Super League. Ο Λεβαδιακός γρήγορα βρήκε τον διάδοχο του Νίκου Παπαδόπουλου στην τεχνική ηγεσία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος πήγε στην Κύπρο, στον ΑΠΟΕΛ, επόμενο σταθμό της καριέρας του, και ο Λεβαδιακός επέλεξε Κύπριο τεχνικό. Νομίζω μια καλή επιλογή, πολύ καλή επιλογή. Ο Ηλίας Χαραλάμπος, ο 45χρονος τεχνικός από την Κύπρο, που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Λεβαδιακό, δούλεψε τα τελευταία χρόνια με επιτυχία στη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Έμεινε 3 χρόνια, πήρε 2 πρωταθλήματα, 2 Super Cup και με έναν πολύ δύσκολο ιδιοκτήτη στην ομάδα, που σημαίνει 3 χρόνια με αυτόν τον ιδιοκτήτη, που θα λέγαμε ότι είναι έτσι από τους ιδιοκτήτες που πολύ δύσκολα κρατάνε τόσο καιρό προπονητές. Κάτι λέει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί στην Ελλάδα ο Ηλίας Χαραλάμπος, ο οποίος έχει περάσει βέβαια σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής. Έχει δουλέψει στην Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είπαμε την τελευταία τριετία στην ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Πανετολικός θα έχει στην τεχνική ηγεσία του και τη νέα σεζόν τον Γιάννη Αναστασίου. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του με τον Λεβαδιακό, με τον Πανετολικό, συγγνώμη. Πανετολικός, ο οποίος ανακοίνωσε και τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει. Πρώτη προπόνηση είναι 1η Ιουλίου. Θα προηγηθούν οι εξετάσεις, οι ιατρικές και τα εργομετρικά, και έχει κλείσει 5 φιλικά Πανετολικός. Στο προπονητικό κέντρο θα παίξει με τον Πύργο και εκτός έδρας φιλικά με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι τα φιλικά που έχει κλείσει η ομάδα του Πανετολικού. Για τα φιλικά του Όφη να πούμε ότι 2 φιλικά έχουν γίνει γνωστά από τις αντίπαλες ομάδες. Είναι το φιλικό με την Μπρέντα, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία Ολλανδίας φέτος, 1η Αυγούστου, και είναι πρόβα πρωταθλήματος για την Μπρέντα. Και λίγες μέρες νωρίτερα είναι το φιλικό με τη Βίλεμ, 28 Ιουλίου. Αυτά είναι τα 2 από τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη στην Ολλανδία. Μία ακόμη μεταγραφή έκλεισε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος απέκτησε έναν Ισπανό μπακ, τον Άλεξ Μέντες, παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, 24 ετών, έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάισκα της Σλοβακίας, η οποία ήταν δεύτερη στο περσινό πρωτάθλημα Σλοβακίας. Ο Μέντες είχε 28 εμφανίσεις και 2 assist, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα. Μεθαύριο 5η θα γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή της Καλαμάτας, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Μια επιλογή έκπληξη από την Καλαμάτα, η οποία πιστεύει πάρα πολύ στην αξία του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια δούλεψε στην Ελλάς Σύρου και είναι πλέον ο νέος προπονητής της Καλαμάτας. Και ο Άρης έκανε μεταγραφή, έκλεισε τον μέσο της Watford, της αγγλικής ομάδας, τον Τόμ Ντέλε Μπασιρού, 27 ετών, για 3 χρόνια. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ήθελαν οι Θεσσαλονικείς, παίζει εξάρι, είναι Βρετανός, έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά η καταγωγή του είναι από την Νιγηρία. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Manchester City και έπαιξε και ένα παιχνίδι με την πρώτη ομάδα για το Link Up στην Watford. Έπαιξε 81 παιχνίδια, ενώ πέρασε και από τη Reading, είχε 39 συμμετοχές. Η τελευταία ομάδα ήταν η Gelsenkirchen, η τουρκική ομάδα, δανεικός από τη Watford και από την οποία
τον απέκτησε ο Άρης Θεσσαλονίκης και άνοιξε την μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της νέας περίοδου. Να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του, μάλλον το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα αναβαθμιστεί και θα μεγαλώσει και η χωρητικότητά του, θα γκρεμιστεί ολόκληρο και θα ξανακατασκευαστεί, θα έχει ένα σκέπαστρο με περιβαλλοντική κατασκευή, θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων. Με βάση όσα γίνονται γνωστά, το όλο έργο θα χρειαστεί για να φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκη ένα διάστημα 18-24 μηνών, ενώ αυτό που ζητά ο Ολυμπιακός είναι να έχει το δικαίωμα για λίγα μέτρα παραπάνω ως προς το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη. Το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός της αναβάθμισης του γηπέδου. Θα φτάσει περίπου και αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός λογικά εντός της ημέρας θα ανακοινώσει την τρίτη μεταγραφή του μετά τον Καμαρά και τον Τσάπρα. Θα είναι ο Ινιάκη Πένια, ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Ο Πένια, ο οποίος προορίζεται για βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού την νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά λοιπόν έτσι τα νεότερα από το ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα εισιτήρια διαρκείας και τις εκπτώσεις, οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν στα εισιτήρια διαρκείας του Όφη μέχρι τις 5 Ιουλίου. Μετά θα έχουμε κανονικές τιμές στα εισιτήρια. Να τις ξαναπώ για να απαντήσω και στον φίλο ακροατή. Τιμές που ξεκινούν από 130 ευρώ στη θύρα 14. Υπάρχει και δωρεάν παιδί, το πρώτο παιδί είναι δωρεάν μέχρι 15 ετών, 170 ευρώ στις θύρες 9 και 13 και εδώ το παιδί, το πρώτο παιδί είναι δωρεάν μέχρι 15 ετών, στις θύρες 10 και 12 180 ευρώ και εδώ το πρώτο παιδί είναι δωρεάν, όπως και στην θύρα 11 220 ευρώ δωρεάν το πρώτο παιδί και πάμε στις υπόλοιπες θύρες όπου το παιδικό εισιτήριο κοστίζει η μισή τιμή του κανονικού. 3 και 19 πάντα οι τιμές είναι χωρίς τις εκπτώσεις, 330 ευρώ η κανονική τιμή, 165 το παιδικό. Στη θύρα 2 και στην θύρα 20, 390 ευρώ, 195 το παιδικό. Στα VIP της θύρας 1, 650 ευρώ, 325 το παιδικό και υπάρχουν και τα VVIP στην θύρα 1, κανονική τιμή 920 χωρίς την έκπτωση και το Όφι VVIP Club 1090 ευρώ χωρίς την έκπτωση. Αν κάποιος έχει 30% κατεβαίνει πάρα πολύ η τιμή του εισιτηρίου διαρκείας. Αυτά λοιπόν. Να πω επίσης για το φίλο ακροατή που ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο με τον Έντι Σαλσέδο, να πω ότι όπως είναι τα δεδομένα νομίζω ότι δεν συνεχίζει τον Όφι με τα χρήματα που ζητάει και με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού και σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό.
Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Πολυοδομίας του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους αθανάτους μετά από τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Στο μικροσκόπιο, άδειες και πιθανές αυθαιρεσίες. Στο Βαρύ Πετροχανίο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί η εξόδιος ακολουθία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Στη φυλακή οδηγεί το 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την προφυλάκησή του αναφορικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Πεσοκάρι. Φρένο στην εξυπηρέτηση των τουριστών και μπλόκο στους οδικούς άξονες προς το αεροδρόμιο φέρνει αυριανή 24ωρη απεργία των ξενοδοχο υπαλλήλων στο Ηράκλειο. Ξεκίνησαν οι σαρωτικοί έλεγχοι από τους Δήμους και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Πλέον οι αρχές προχωρούσε αυτοψίες και ψηφιακές διασταυρώσεις επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Καμία παράταση δεν θα δοθεί για την απογραφή των ασανσέρ. Η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου και η δυνατότητα παράτασης που προέβλεπε το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη εξαντληθεί. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, κρατώντας κλειστά τα σχολεία και καθυλωμένα τα τρένα, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται ως τώρα από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μάνος Προνάκης. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε ουσιαστικά χθες η εποχή. Ο Μπράντοβιτς παρουσιάστηκε, ο σπουδαίος αυτός τεχνικός, ο οποίος είχε γράψει τη δική του ιστορία με τον Παναθηναϊκό, και τώρα στόχος και του ίδιου και της διοίκησης του Παναθηναϊκού είναι να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκά τρόπαια υπό τις οδηγίες του ανθρώπου που τον οδήγησε στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές των Πρασίνων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την επιλογή ο Μπράντοβιτς ο ιδιοκτήτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ιδιαίτερη ημέρα, όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου, είχα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω όχι απλά τη μεγαλύτερη ομάδα, κάτι παραπάνω. Το 2024 πήραμε το ευρωπαϊκό απέναντι σε όλους. Το 2025 καταφέραμε και φέραμε το Final Four στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, φτιάχνοντας ένα γήπεδο που, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αν και δεν το έφτιαξα εγώ, η ομάδα που διαλέξαμε έφτιαξε ίσως το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και έρχεται να κλείσει φέρνοντας πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων. Την αγάπη μας, τον άνθρωπο που ο οποίος έχει γράψει με το όνομά του τις περισσότερες, αν όχι όλες τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, και ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ο Ζέλικο είναι ξανά εδώ στην οικογένειά του. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Zeliko. Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα. Αναφέρθηκε ο coach και είπε ότι ερχόμουν σαν αντίπαλος προπονητής. Σαν αντίπαλος προπονητής ερχότανε, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι. Τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλάω για τα τελευταία 2-3, περάσαμε αρκετές δύσκολες στιγμές, αρκετές πίκρες. Ο ένας άνθρωπος, ο οποίος με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάποιες πίκρες, ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέγε: Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα. Μου έδινε και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο χθες το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ακούσουμε όμως και τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and
3: πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών. Οπότε, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.

0: I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word.
1: Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πριν από λίγο, πριν από 7-8 λεπτά, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον TJ Shorts, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Δεν έδωσε αυτά που περίμεναν στον Παναθηναϊκό, ίσως δεν αξιοποιήθηκε και με τον καλύτερο τρόπο. Ο Σόρτς, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ισπανική Βαλένθια εκτός Απρόπ, θα είναι η επόμενη ομάδα της καριέρας του. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει και την αποχώρηση του Φαρίντ, ο οποίος έχει ήδη βρει ομάδα στο Περτορίκο και μάλιστα έχει και πολύ καλό στο ντεμπούτο του. Ο Σόρτς, ο οποίος δεν θα είναι στο ρόστερ της ομάδας, παρότι είχε συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, προφανώς είναι επιλογή του νέου προπονητή της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Είχαμε σήμερα και τις ποινές που επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τον πέμπτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, Παναθηναϊκός με 15.000 ευρώ, απαλλάχθηκε ο Γκραντ. Η Διάβη, η οποία είχε καλέσει ακρόαση Λεσόρ, Γκραντ και Παναθηναϊκό αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία. Να πάμε και στην μεταγραφή της χρονιάς στο NBA, εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια πήγε μικρό παιδί στους Bucks, αποχωρεί από την ομάδα και θα συνεχίσει στο Miami. Έγινε ανταλλαγή των Bucks με τους Miami Heat. Οι Bucks, οι οποίοι έδωσαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο, μαζί του πήγε και ο Bobby Portis στους Heat και πήραν από τους Heat τους Tyler Hero, Kellel Ware, Jaime Jaquier και Kasparas Giakoussionis. Στο Milwaukee ο Γιάννης Αντετοκούμπο κατέκτησε όλους τους τίτλους, ομαδικούς και ατομικούς, που μπορούσε να πάρει στην καριέρα του. Συγκεκριμένα πήρε το πρωτάθλημα του 2021 μαζί με τον τίτλο του MVP των τελικών. Δύο φορές αναδείχθηκε MVP του NBA. Σε 10 περιπτώσεις βρέθηκε στο All-Star Game. 9 φορές ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας στο NBA. Το 2020 ήταν ο κορυφαίος αμυντικός, το 2017 αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης, 5 φορές σε κορυφαία αμυντική πεντάδα στο NBA, κατέκτησε το κύπελο NBA και πήρε στα χέρια τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA. Είναι και πολλά τα χρήματα που θα πάρει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πρώτη χρονιά είναι κοντά σε 60 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ αν υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, τριετές ή τετραετές, τα χρήματα

θα ανέβουν ακόμη περισσότερο. Επίσης να πούμε ότι είχαμε και μία δήλωση που έκανε ο Μπράντον Τζέκινς, ο οποίος είπε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, παλιός παίκτης των Bucks, ότι χαρούμενος για τον Γιάννη, χαρούμενος για τους Bucks, η πορεία του ήταν απίστευτα εντυπωσιακή, όλοι κέρδισαν σε αυτή την κατάσταση, οι Bucks και η πόλη του Μιλγουόκι πήραν αυτό που ήθελαν και ο Γιάννης είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία των Bucks.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο, την Τρίτη Εθνική, εκεί όπου τρέχει ο σχεδιασμός στις ομάδες του Κρητικού Ομίλου. Ο Γιούχτας έκανε ήδη τις πρώτες ανανεώσεις ποδοσφαιριστών για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκίνησα με τον Δημήτρη Μάνου και στη συνέχεια, πολύ σημαντική υπόθεση, η παραμονή του Δημήτρη Μάνου, και συνέχεια τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές, ο Νίκος Κορνιλάκης, ο Βασίλης Πιστικός και ο Αντώνης Δασκαλάγης, ανανέωσαν και αυτοί τη συνεργασία με τον Γιούχτα, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Ανέστη Αναστασιάδη. Σημαντική ήταν για τον

0: Πω η παραμονή και του Μιχαλανδρέα Νύχταρη. Θα βρίσκεται στην ομάδα και την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο ΠΟΑ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα πάρει τον νεαρό επιθετικό, τον Μιχάλη Σωμαράγη, ο οποίος επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από μία τριετία στη Θεσσαλονίκη, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα των Ακριτών Σικαιών, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τις σπουδές. Έχει περάσει και από τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ και αναμένεται έτσι να ενισχύσει τη νέα αγωνιστική περίοδο την ομάδα του Ατσαλένιου. Ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη, ο Ηλίας Κότσιος, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Εθνικό. Έκλεισε και τυπικά η περίπτωσή του με την ομάδα του Εθνικού. Σημαντικό βήμα για τον Ηλία Κότσιο, ο οποίος πηγαίνει σε μια ομάδα ιστορική όπως είναι ο Εθνικός. Υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Ηλίας Κότσιος, ο οποίος θα έχει βοηθό προπονητή τον Κώστα Σπυριδάκη και θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καθώς δεν κατάφερε πέρσι ο Εθνικός να πάρει την άνοδο για την Super League 2. Έχουμε και μία εξέλιξη που αφορά τον Εργοτέλη και έχει να κάνει με τον Diego Romano, ο οποίος πιθανότατα θα αναλάβει την Δαμάστα, η οποία είναι θυγατρική ομάδα του Εργοτέλη. Θα είναι ο νέος τεχνικός της Δαμάστας, ο Diego Romano, ο οποίος είναι στο Ηράκλειο, καθώς είναι εδώ και ο γιος του στον Όφη, ο Diego Romano, και θα είναι ο νέος προπονητής της Δαμάστας, η οποία αποτελεί θυγατρική ομάδα του Εργοτέλη. Απομένουν μόνο τα τυπικά αυτής της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στο τοπικό μπάσκετ να πούμε ότι οι κορασίδες του Όφη θα αγωνιστούν στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κορασίδων, η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Κορασίδες του Όφη μετέχουν στον πρώτο όμιλο μαζί με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, τον Παναθλητικό Σικαιών και τον Πιερικό Αρχιελάο. Στο δεύτερο είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Χαλκίδα και ο Προμηθέας. Οι αγώνες ξεκινούν αύριο με τον Όφη να αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τον Παναθλητικό. Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι 7.30 Όφη Κρόνος, Παρασκευή 1.30 το μεσημέρι Όφη Πιερικός Αρχιέλαος και στη συνέχεια έχουμε τους αγώνες για την κατάταξη. Οι δύο πρώτοι ομίλους συνεχίζουν και θα παίξουν ο πρώτος του πρώτου ομίλου με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου και ο δεύτερος του πρώτου ομίλου με τον πρώτο του δεύτερου ομίλου το Σάββατο, και την Κυριακή θα έχουμε τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Η ομάδα κορασίδων μπάσκετ του Όφη θα προσπαθήσει για το καλύτερο σε αυτή την διοργάνωση να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με Μουντιάλ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πριν πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για τον φίλο Κρατή που ρώτησε για τον Αθεστίωνα τι γίνεται. Έχει αλλάξει προπονητή. Έχει αλλάξει προπονητή. Ο Αθεστίωνας είναι ο Δημήτρης Χωματάς. Από ό,τι είχα διαβάσει, χθες είχαν και μια συνάντηση προπονητής και το διοικητικό συμβούλιο για τον σχεδιασμό της νέας περίοδου. Θα μας τα πει καλύτερα αύριο ο Αλέξης Χριστινάκης που τα ξέρει. Θα κάνω την ερώτηση στον Αλέξη στην καθιερωμένη επικοινωνία που έχουμε κάθε Τετάρτη. Πάμε τώρα Μουντιάλ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είχαμε χθες ένα ακόμη σόου από τον Λιονέλ Μέση. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακός και στην δεύτερη νίκη της Αργεντινής και μάλιστα έχει πετύχει και τα 5 γκολ της Αργεντινής. Δεν θυμάμαι έτσι να έχει ξαναγίνει αυτό σε παιχνίδι Μουντιάλ, δηλαδή κάποιος ποδοσφαιριστής να έχει σκοράρει η ομάδα του 5 φορές στα πρώτα παιχνίδια και να έχει πετύχει αυτός τα 5 γκολ. Ο Μέση, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και ξεκίνησε, θα λέγαμε, με μια ψυχρολουσία με το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία. Έστειλε την μπάλα out, αλλά στο 38, μετά από γύρισμα του Μεντίνα και πολύ ωραίο άφημα της μπάλας από τον Τιάγκο Αλμάδο, άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του. Τρομερή εκτέλεση από το Μέση για το 1-0 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια φάση που πραγματικά την κυνήγησε και απέναντι σε πολύ νεότερους αντιπάλους σε ηλικία, πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ με 18 γκολ, ενώ έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά τον Φοντέν, τον πολύ σπουδαίο αυτό Γάλλο ποδοσφαιριστή, και τον Βραζιλιάνο Ζαϊρζίνιο. Η Αργεντινή με το 2-0 επί της Αυστρίας προκρίθηκε στους 32. Πρόκριση και για την Γαλλία που είχε πρωταγωνιστεί τον Εμπαπέ σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε 12 τα μεσάνυχτα και τελείωσε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, λόγω της διακοπής, μεγάλη διακοπή, 135 λεπτά διακοπή, εξαιτίας προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες. Ήταν πολύ δυνατή και η βροχή που έπεφτε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ, έφτασε στα 16, ξεπέρασε τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, το φαινόμενο που έχει πετύχει 15 γκολ στο Μουντιάλ, και έπιασε τον Κλόζε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Μέση που είναι 18. Ο Εμπαπέ έχει όλα τα φόντα να ξεπεράσει τον Μέση. Και ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο προπονητής της Γαλλίας, ισοφάρισε το ρεκόρ 48 χρόνων του Χέλμουντ Σαν της Δυτικής Γερμανίας με 16 νίκες ως προπονητής σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι σίγουρο θα το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ο Εμπαπέ με ένα πολύ ωραίο γκολ άνοιξε το σκορ στο 14. Πολύ ωραίο το σούτ από ασίστ του Ολίσε. Η Γαλλία ήταν πολύ καλύτερη. Το παιχνίδι όπως είπαμε διακόπη. Και μετά τη διακοπή ο Εμπαπέ σκόραρε και πάλι από ασίστ του Ντεμπελέ. Είχε σούτ στο δοκάρι ο Ολίσε λίγο αργότερα στο 60. Ο επιθετικός της Μπάγερ ήταν αυτός που σέρβιρε την μπάλα στον Ντεμπελέ για το 3-0 στο 66, ένα σκορ που δεν αλλάξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Την πρόκριση πήρε και η Νορβηγία στον ίδιο όμιλο με τη Γαλλία, κέρδισε με 3-2 τη Σενεγάλη με πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι όπου η Νορβηγία προηγήθηκε με τον Πέντερσεν στο 43, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες, αλλά το σκορ ήταν 1-0. Ο Χάλαντ στο 48 έκανε το 2-0, μείωσε ο Σαρ σε 2-1, πριν ο Νορβηγός επιθετικός της Manchester City στο 58 κάνει το 3-1, φτάνοντας στα 59 γκολ σε 52 παιχνίδια με την Εθνική Νορβηγίας και τα 4 στο Μουντιάλ, όσα ο Εμπαπέ και ένα λιγότερο από τον πρώτο σκόρερ, τον Λιονέλ Μέση. Ο Σαρ ξανασκόραρε στις καθυστερήσεις, αλλά ήταν πολύ αργά για την Σενεγάλη. Αυτά και για το παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και την Σενεγάλη. Στο παιχνίδι που έγινε ξημερώματα, μάλλον 6 το πρωί ξεκίνησε, η Αλγερία κέρδισε 2-1 την Ιορδανία με ανατροπή, σε ένα παιχνίδι όπου η Ιορδανία γενικά το πάλεψε, προηγήθηκε, γενικά η παρουσία της ήταν αξιόμαχη στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Προηγήθηκε λοιπόν η Ιορδανία στο σκορ με τον Αλ Ρασντάν στο 36, όμως η Αλγερία κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Ο Μπενμπουαλί στο 69 έκανε το 1-1 και ο Γκουιρί στο 82 το τελικό 3-2. Έτσι η ομάδα της Αλγερίας θα τα παίξει όλα για όλα στο τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει με την Αυστρία και το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Ήδη έχουν περάσει στους 32 οι ομάδες που αναφέραμε, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Είναι οι 6 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση για τους 32. Αντίθετα, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έχουν βέβαια από ένα παιχνίδι ακόμα, την Ισία, η Ορδανία, Τουρκία και Αϊτή. Είναι οι ομάδες που ετοιμάζουν τις βαλίτσες της επιστροφής.

Πάμε και στα απόψινα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 8 η Πορτογαλία χωρίς περιθώρια για απώλειες θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική του 11ου ομίλου. Οι Ήβερες ένιωσαν την αμφισβήτηση μετά το 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αναζητούν την νίκη που θα τους φέρει αγκαλιά με την πρόκριση. Με νίκη σήμερα σφραγίζει την πρόκριση η Πορτογαλία. Και στη συνέχεια θα παίξει με την Κολομβία, λογικά θα είναι ένα ντέρμπι πρωτιά στον όμιλο. Η ομάδα του Ουσμπεκιστάν έχασε στην πρεμιέρα από την Κολομβία με 3-1, ήταν πιο ανταγωνιστική από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, μάλιστα είχαν ισοφαρίσει το 61 και πάλευαν μετά για την ισοφάριση όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Σίγουρα θα προσπαθήσουν για το καλύτερο σήμερα, αλλά νομίζω μετά την ισοπαλία 1-1 της Πορτογαλίας με το Κονγκό, σήμερα οι Πορτογάλοι θα παρουσιαστούν καλύτερα και θα πάρουν την νίκη που θέλουν. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει απόψε στη Βοστόνη είναι ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα, είναι για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου, του τελευταίου ομίλου, και οι δύο ομάδες μπήκαν νικηφόρα και θα προσπαθήσουν έτσι να κερδίσουν σήμερα για να σφραγίσουν την πρόκριση. Η Αγγλία νίκησε με 4-2 την Κροατία, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν, που πέτυχε 2 γκολ και έφτασε στα 10 σε Μουντιάλ. Είναι πρώτο σκόρερ των Άγγλων στην ιστορία του Μουντιάλ μαζί με τον Λίνεκερ. Τα άλλα δύο πέτυχαν ο Μπέλιχαμ και ο Ράσφορντ. Ο Τούχελ, ο Γερμανός τεχνικός της Αγγλίας, δεν έχει κάποιο πρόβλημα για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στην Γκάνα, η οποία κέρδισε δύσκολα τον Παναμά με γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά πήρε αυτό που ήθελε και αυτό είναι το ζητούμενο. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ. Να πούμε και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των απόψινων αγώνων. Το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 στις 8 και 11 το βράδυ Αγγλία-Γκάνα από την ΕΡΤ 2 και αυτό το παιχνίδι. Τα ξημερώματα αύριο έχουμε τα παιχνίδια στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία και στις 5 το πρωί Κολομβία-Κονγκό. Με τα παιχνίδια αυτά ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική αύριο τα ξημερώματα. Και πάμε και στις βαθμολογίες των ομίλων. Πρώτος όμιλος Μεξικό έχει προκριθεί, έχει 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία, Νότια Αφρική έχουν από 1. Δεύτερος όμιλος Καναδάς, Ελβετία από 4, Βοσνία, Κατάρ έχουν από 1 βαθμό. Τρίτος όμιλος Βραζιλία 4, Μαρόκο 4, Σκωτία 3, έχει αποκλειστεί η Αϊτή που έχει 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πέρασαν με 6, Αυστραλία, Παραγουάη έχουν από 3, Τουρκία 0, έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια, ακόμη και κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι. Πέμπτος όμιλος Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ και Κουρασάο έχουν από 1 βαθμό. Έκτος όμιλος Ολλανδία, Ιαπωνία έχουν από 4, Σουηδία 3, Τινησία 0, Τινησία η οποία ουσιαστικά είχε αποκλειστεί και αυτή. Έβδομος όμιλος Αίγυπτος 4, Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2, Νέα Ζηλανδία 1, και εδώ παίζονται όλα, έχει ένα πολύ δυνατό προβάδισμα για την πρόκριση Αίγυπτος. 8ος όμιλος Ισπανία 4, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι έχουν από 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. 9ος όμιλος Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6 προκρίθηκαν, Σενεγάλη Ιράκ χωρίς βαθμούς. 10ος όμιλος Αργεντινή 6 πέρασε, Αυστρία, Αλγερία έχουν από 3, αποκλείστηκε η Ιορδανία
χωρίς βαθμούς. 11ος όμιλος, Κολομβία 3, Κονγκό, Πορτογαλία έχουν από 1, Ουζμπεκιστάν 0 βαθμοί. Και 12ος όμιλος, Αγγλία και Γκάνα προηγούνται με 3 βαθμούς μετά από μία αγωνιστική. Παναμάς και Κροατία δεν έχουν πάρει βαθμούς.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Μέση είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Πήρε την πρωτιά από τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος έκανε και δήλωση στη γερμανική τηλεόραση και συνεχάρη το Μέση. Είπε: «Για μένα ο Λιονέλ Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Συγχαρητήρια, πρωταθλητή», είπε, απευθυνόμενος τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ με 18 γκολ. 16 έχει ο Εμπαπέ και όλα παίζονται για την πρωτιά. Από το Κλόζε και το σχόλιο που έκανε για τον Λιονέλ Μέση, μίλησαν για τον ίδιο και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος αποθέωσε τον Μέση. «Φαίνεται», είπε, «ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι. Εγώ σε δύο μάτς, μάλλον ο Μέση έχει πετύχει σε δύο μάτς 5 γκολ, εγώ σε δύο μουντιάλ δεν πέτυχα κανένα», είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Την απόδοση του Μέση σχολίασε και η γνωστή τραγουδίστρια, η Σακίρα, η οποία και αυτή με τη σειρά της αποθέωσε τον Λιονέλ Μέση. Είπε ότι: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα, Λέω, και για όσα καταφέρνεις για την οικογένειά σου, τη χώρα σου και όλους τους Λατίνους. Η αφοσίωσή σου και η δέσμευσή σου αποτελούν παράδειγμα για πολλούς. Συνέχισε να λάμπεις», έγραψε η κολομβιανή τραγουδίστρια σε μήνυμά της στα social media για τον Λιονέλ Μέση.

Πήγαμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Δηλώσεις έκανε και ο Εμπαπέ, ο οποίος ρωτήθηκε αν κυνηγά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, που έχει δύο γκολ από τον Μέση, 16, ο Μέση 18. Είπε: δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, πάντα σκόραρα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ανησυχώ γι' αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια ισχυρή δομή ομάδας όπου μπορούμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας, να είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας όταν έλθουν οι κρίσιμες στιγμές. Επειδή γνωρίζουμε ότι όσο πιο μακριά προχωράμε στην διοργάνωση, τόσο περισσότερο θα δοκιμαστούμε. Για το Μέση είπε ο Εμπαπέ ότι ο Μέση πάντα σκοράρει, πάντα σκόραρε, σκοράρει και πάντα θα σκοράρει. Σκέφτομαι μόνο να βοηθήσω την ομάδα μου. Το να βοηθώ την ομάδα μου σημαίνει να σκοράρω γκολ και όταν σκοράρεις γκολ φυσικά πλησιάζεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά και πάλι έχουμε ακόμα ένα μακρύ και επικίνδυνο δρόμο μπροστά μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε νικητές, είπε ο Εμπαπέ. Πάμε και σε μια δυσάρεστη είδηση. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του συνωστισμού φιλάθλων στο Αμάν της Ιορδανίας προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας με την Αλγερία στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας, που επικαλείται τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, μεγάλος αριθμός φυλάθων συγκεντρώθηκε στην πλατεία Χασεμί και νέα άτομα αποδοπατήθηκαν κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου ένας εξ αυτών κατέληξε, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφριά ως μέτρια τραύματα και βρίσκονται εκτός κινδύνου, όπως αναφέρει το Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Χάλαντ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, πέτυχε 2 γκολ στην νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης, έκανε την πρόβλεψη ότι η Γαλλία θα είναι αυτή που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα είπε για το μεταξύ τους παιχνίδι που θα κρίνει την πρωτιά στον Όμιλο ότι οι Γάλλοι πιθανότητα θα μας νικήσουν και πιθανότητα θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, δήλωσε ο Χάλαντ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει και αυτός στην φετινή διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου. Αυτά έτσι και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρο. Θυμίζω τους αγώνες που θα γίνουν απόψε. 8 το βράδυ Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2, και στις 11 από την ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτική μετάδοση και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μανούλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων.

την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και κάθε βράδυ στις 10 το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου και των εργαζομένων στην καθαριότητα με φόντο τη λειτουργία του μεικτού συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων και τη συνεργασία με ιδιώτη εργολάβο. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τον εργολάβο για έλλειψη προσωπικού, οχημάτων και έργου. Αντίθετα, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας υποστηρίζει ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με ελάχιστες εκκρεμότητες. Σε συνέχεια του εξώδικου που έστειλαν κάτοικοι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου πραγματοποίησε αυτοψία στις αποθήκες του Σκουλούδη για να ελέγξει για παραβάσεις και αυθαιρεσίες. Στο μεταξύ, νέο περιστατικό με 33 μετανάστες καταγράφηκε στους Καλούς Λιμένες. Οι αλλοδαποί με καταγωγή από το Σουδάν αναμένεται να μεταφερθούν αρχικά στο λιμάνι της περιοχής για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής τους. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται κλάδοι των κατασκευών, του τουρισμού και

0: του επισιτισμού, του εμπορίου, των τροφίμων και των ποτών, αλλά και εργαζόμενοι στις περιφέρειες, δίνοντας δυναμικό παρόν στην αυριανή πανελλαδική απεργία. Το μεγάλο έργο για την προστασία και ανάπλαση του κόλπου του δερματάς στο Ηράκλειο μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και το έργο κατατίθεται επίσημα προς χρηματοδότηση. Με κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων, η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς, παρουσιάστηκαν οι εκδηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης που ξεκινάει στις 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις εκδηλώσεις ισχύει ελεύθερη είσοδος. Η απόφαση του Αριοπάγου σχετικά με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα έχει καθολική εφαρμογή για όλους τους δανειολήπτες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση να ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπει το καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παραμένει το αδιέξοδο γύρω από το ζήτημα της φιλοξενίας των μεταναστών στο Ηράκλειο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και το ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ηρακλείου ενάντια στη δημιουργία δομής στους αθανάτους. Αυτοψία έγινε στις αποθήκες του Σκουλούδι από κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου για έλεγχο αυθαιρεσιών και παραβάσεων. Εάν εντοπιστούν παραβάσεις, το κτίριο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο των Χανίων. Αύριο το πρωί αναμένεται να γίνει κηδεία της 45χρονης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε σχέδιο επικήρυξης του λαγοκέφαλου με αφετηρία την Κρήτη με σκοπό τον περιορισμό του άκρος τοξικού και εισβολικού αυτού είδους. Αυτόνομα σε 3 εξειδικευμένα τμήματα ασκεί πλέον τις αρμοδιότητές της η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαλεβιζίου με στόχο την ταχύτερη διεκπαιρέωση πολεοδομικών υποθέσεων, αδειών και ελέγχων, απαλλάσσοντας τους δημότες από γραφειοκρατικά ζητήματα. Ριζικές αλλαγές φέρνει ο νέος σχολικός χάρτης για το έτος 2026-2027 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Αντικατοπτρίζοντας το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει το κλείσιμο δεκάδων μονάδων, κυρίως στην περιφέρεια. Στη Βουλή, αμελητή διαβιβάστηκε η δικογραφία Αβραμόπουλου από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Την τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους, με τις πληρωμές δηλαδή να γίνονται την 3η 30 Ιουνίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν παραδεισά.
0: Radio Crete.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης! Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κλοιό κινητοποιήσεων μπαίνει αύριο η χώρα, καθώς έχει προκηρυχθεί απεργία με τη συμμετοχή εργαζομένων από τις κατασκευές, τα τρόφιμα και τα ποτά, τον επισητισμό και τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Στο Ηράκλειο θα γίνει προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο, ενώ θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία. 40.000 ημέρες άδειας και 2.000 ημέρες ρεπό στους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Παγνί οφείλει διοίκηση γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδιες και φέτος θα κλείσουν χειρουργία για να πάρουν άδειες οι εργαζόμενοι. Οι ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο των Χανίων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου των Χανίων. Κίνητρα και παροχές από την τοπική αυτοδιοίκηση ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι για να σωθεί το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε κινητοποίηση στα Χανιά προχωρούν αύριο αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιδρώντας στην ανάρτηση κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Η συγκέντρωση θα γίνει στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόβο των Μουρνιών. Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης και εξίσου κρίσιμης φάσης για χιλιάδες υποψήφιους, τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Η εθραυστή κεχηρία στο Λίβανο δοκιμάζεται έντονα από τα Ισραηλινά πυρά την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένας έντονος πόλεμος δηλώσεων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Τεχεράνης αναφορικά με τους πυρηνικούς ελέγχους και τη διαχείριση των Ιρανικών κεφαλαίων. Στα αθλητικά, με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat με αιτήσεις αποδοχές 58,5 εκατομμύρια δολάρια. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Και απόψε θα φτάσουμε, ελπίζω, όμορφα μέχρι τις 9. Θα αφήσουμε πίσω για λίγο τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και θα αφιερώσουμε χρόνο σε σκέψεις που ίσως όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή, κοιτάζοντας τον ουρανό, περπατώντας μόνοι ή ακούγοντας ένα αγαπημένο τραγούδι. Σκέψεις λοιπόν για το χρόνο, τις επιλογές, τις σχέσεις, τα όνειρα και το νόημα που δίνουμε στη ζωή μας. Ας αφήσουμε τη μουσική και τα τραγούδια μας να γίνουν η γέφυρα ανάμεσα στις λέξεις και τα συναισθήματα και ας ξεκινήσουμε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι. Καλώς ήρθατε!

μας είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από

χρόνος είναι ίσως το πιο δίκαιο αλλά και το πιο αυστηρό αγαθό που μοιράζεται σε όλους τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να αγοράσει περισσότερο ούτε να κρατήσει έστω και μία στιγμή από εκείνες που φεύγουν. Και τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Συχνά ζούμε σαν να έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας, αναβάλλοντας πράγματα που έχουν όμως σημασία. Οι μέρες περνούν αθόρυβα και κάποια στιγμή γίνονται χρόνια. Ίσως γι' αυτό η πραγματική σοφία να βρίσκεται στο να δίνουμε αξία στο σήμερα. Γιατί η ζωή δεν είναι οι μέρες που πέρασαν, ούτε εκείνες που θα έρθουν. Είναι αυτή ακριβώς η στιγμή που ζούμε τώρα.

Υπάρχουν σιωπές που λένε περισσότερα από 1000 λέξεις. Η σιωπή μιας σκέψης, μιας συγκίνησης ή μιας βαθιάς κατανόησης δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Σε αυτό εδώ τον κόσμο που είναι γεμάτος από θόρυβο, η σιωπή συχνά μας φέρνει πολύ πιο κοντά στον εαυτό μας και εκεί ακριβώς ακούμε τις αλήθειες που συνήθως καλύπτονται από την καθημερινή φασαρία. Ίσως να φοβόμαστε αυτή τη σιωπή, γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με όσα πραγματικά νιώθουμε, με τις σκέψεις μας, με τη διαίσθησή μας, με αυτό που υπάρχει μέσα μας. Εκεί όμως κρύβεται ακριβώς το μυστικό μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε ας την ακούμε αυτή τη σιωπή μας.

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή πώς θα ήταν η ζωή μας εάν είχαμε πάρει μία διαφορετική απόφαση. Αν ας πούμε είχαμε πει ένα ναι εκεί που είπαμε όχι ή αν είχαμε τολμήσει λίγο περισσότερο. Οι δρόμοι, ξέρετε, που δεν επιλέξαμε θα παραμείνουν πάντα ένα μυστήριο για μας. Όμως η ζωή δεν χτίζεται πάνω στις πιθανότητες, αλλά στις επιλογές που κάναμε. Κάθε απόφαση μας οδήγησε εδώ που είμαστε σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά αρκετό.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη ζωή τους αναζητώντας την ευτυχία. Πολύ συχνά τη φαντάζονται σαν ένα μακρινό προορισμό, αλλά ίσως η ευτυχία να μην είναι τελικά κάτι που κατακτάτε, αλλά κάτι που αναγνωρίζετε. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Μία στιγμή ηρεμίας, μία αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα ηλιοβασίλεμα, μία ωραία βόλτα στη θάλασσα μπορεί να κρύβουν περισσότερη ευτυχία από όσοι νομίζουμε. Και όταν σταματήσουμε επιτέλους να την κυνηγάμε διαρκώς και να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα γίνω ευτυχισμένος, ίσως ανακαλύψουμε ότι βρισκόταν δίπλα μας από την αρχή.

Μερικές φορές χρειάζεται να χαθείς για να βρεις το δρόμο σου. Οι περίοδοι αβεβαιότητας μπορεί να μοιάζουν δύσκολες, αλλά συχνά είναι εκείνες που μας αλλάζουν περισσότερο. Όταν όλα είναι ξεκάθαρα, δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάξουμε βαθύτερα μέσα μας. Αντίθετα όμως, οι στιγμές που μπορεί να νιώθουμε έτσι λίγο χαμένοι, μας αναγκάζουν να ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και κάπως έτσι, μέσα στις αμφιβολίες μας, γεννιέται και η αυτογνωσία.

Η μοναξιά και η μοναχικότητα μοιάζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Η μοναξιά πονά όταν νιώθουμε ότι μας λείπει η σύνδεση με τους άλλους. Η μοναχικότητα όμως μπορεί να είναι μια συνειδητή επιλογή ηρεμίας και περισυλλογής. Υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε την παρέα των ανθρώπων και άλλες που χρειαζόμαστε τη συντροφιά του εαυτού μας. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα της ζωής.

στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Ο πλούτος δεν μετριέται πάντα με χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν τα πάντα αλλά να νιώθουν άδειοι, και άλλοι που μπορεί να έχουν λίγα αλλά αισθάνονται πλήρεις. Πλούτος μπορεί να είναι ο χρόνος, η υγεία, οι σχέσεις, οι αναμνήσεις και η εσωτερική μας γαλήνη. Τελικά, ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος είναι εκείνος που ξέρει να εκτιμά αυτά που έχει. Γιατί η αυθονία

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα που διατυπώνονται έντονες αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα της καθαριότητας μετά την εμπλοκή του ιδιώτη εργολάβου, οδηγείται στα άκρα αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή, που όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στη δικαιοσύνη. Νέες συνομιλίες του καθομολογή Ανδράστη με τη σύζυγό του εξετάζουν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Τα επίμαχα μηνύματα και οι επαφές του ζευγαριού αξιολογούνται προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες και το κίνητρο που οδήγησε στο έγκλημα. Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκεται το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέδωσε ομόφωνο όχι για την εγκατάστασή της στην περιοχή των Αφανάτων. Αύριο Τετάρτη, πρωτομή του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη επιστρέφει στη θέση της στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί προς τιμή του στην πλατεία Κύπρου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης που έγιναν στην Αθήνα μετά το σοβαρό βανδαλισμό της από αγνώστους. Την ομάδα που θα αναλάβει την αντιπαράθεση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη παρουσίασε σήμερα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής της στρατηγικής. Νέα δεδομένα και έντονο παρασκήνιο προστίθενται στο θρίλερ γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Qatar Gate. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές. Συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από την περασμένη Πέμπτη εξαιτίας του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις και το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrete.gr.

Κάποιες φορές η ζωή δεν μας ζητά να κρατήσουμε κάτι, αλλά να αφήσουμε. Να αφήσουμε ανθρώπους, να αφήσουμε καταστάσεις, προσδοκίες, ακόμα και παλιές εκδοχές του εαυτού μας. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ξέρετε, συχνά συνδέουμε την αξία με την κατοχή. Όμως, πάρα πολλά πράγματα ανθίζουν μόνο όταν τους δώσουμε χώρο να φύγουν. Το να αφήνεις λοιπόν κάτι, μην το βλέπεις ως ήττα, είναι μία μορφή και σοφίας και ωριμότητας.

Όσο μεγαλώνουμε, συχνά ανακαλύπτουμε ότι τα πιο σημαντικά πράγματα είναι και τα πιο απλά. Ένα, ας πούμε, οικογενειακό τραπέζι, μία συζήτηση με φίλους, μία βόλτα χωρίς άγχος και χωρίς καμία βιασύνη. Κυνηγάμε οι άνθρωποι μεγάλες επιτυχίες και εντυπωσιακές στιγμές, αλλά τελικά η ζωή αποτελείται από αυτές τις μικρές καθημερινές εικόνες. Εκεί βρίσκεται η ουσία που δυστυχώς πολλές φορές προσπερνάμε. Εκεί ίσως να βρίσκεται και το πραγματικό νόημα της ευτυχίας, το οποίο φυσικά για τον καθένα είναι διαφορετικό.

Η μνήμη, ξέρετε, έχει ένα περίεργο τρόπο να λειτουργεί. Μπορεί να ξεχνά κάποιες λεπτομέρειες, αλλά πάντα κρατά τα συναισθήματα. Μπορεί να μην θυμόμαστε ακριβώς τι υπόθηκε κάποτε, αλλά θυμόμαστε πώς μας έκανε να νιώσουμε ένας άνθρωπος. Ο χρόνος περνά, όμως οι αναμνήσεις συνεχίζουν να ζουν μέσα μας με το δικό τους τρόπο. Τελικά, ίσως να είμαστε το άθροισμα όσων θυμόμαστε και όσων επίσης επιλέγουμε να μην ξεχάσουμε.

Από την αρχή της ιστορίας του, ο άνθρωπος αναζητούσε μία ομάδα, μία κοινότητα, ένα μέρος όπου να νιώθει ότι κάπου ανήκει. Αυτή η ανάγκη παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Θέλουμε να μας καταλαβαίνουν, να μας αποδέχονται και να μοιραζόμαστε εμπειρίες με άλλους ανθρώπους. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι να ανήκουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό. Να νιώθουμε άνετα δηλαδή με αυτό που είμαστε. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και είναι μοναδικός.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Κάποια ερωτήματα συνοδεύουν τον άνθρωπο εδώ και αιώνες. Γιατί βρισκόμαστε εδώ, τι είναι η αγάπη, τι είναι η ψυχή, και μπορεί το ενδιαφέρον αυτό να μην βρίσκεται τελικά στις απαντήσεις των ερωτήσεων, αλλά στην ίδια την αναζήτηση. Οι πολύ μεγάλες ερωτήσεις μας κρατούν σε εγρήγορση, αυτή είναι η αλήθεια, και μας βοηθούν να εξελισσόμαστε. Και κάποιες φορές θα πρέπει να αποδεχόμαστε τελικά ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ήρθαμε. Δεν πειράζει όμως. Ας αφήσουμε και κάτι αναπάντητο.

Ένα ηλιοβασίλεμα διαρκεί λίγα λεπτά. Ένα λουλούδι ανθίζει για λίγο. Και ένα καλοκαίρι περνάει και αυτό γρήγορα. Ίσως όμως ακριβώς επειδή όλα είναι προσωρινά, να έχουν και τόσο μεγάλη αξία. Αν ήταν αιώνια, ίσως να μην τα εκτιμούσαμε το ίδιο. Η παροδικότητα είναι αυτή που δίνει βάθος και νόημα στις εμπειρίες μας και μας θυμίζει να ζούμε πιο συνειδητά κάθε μας στιγμή.

Σε μια εποχή γεμάτη συγκρίσεις και προσδοκίες, το να παραμένεις αυθεντικός είναι μια πράξη θάρρους. Προσπαθούμε πολύ συχνά να ταιριάξουμε σε πρότυπα, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μας εκφράζουν και αυτό φαίνεται τελικά. Η αληθινή όμως ελευθερία μας ξεκινά όταν αποδεχτούμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι, με τις αδυναμίες του, τα λάθη του και τις ιδιαιτερότητές του. Αυθεντικότητα δεν σημαίνει τελειότητα, όμως σημαίνει αλήθεια.

Αν η ζωή είναι ένα ταξίδι, τότε ίσως το σημαντικότερο να μην είναι ο προορισμός, αλλά όσα συναντήσαμε σε αυτό το δρόμο. Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, οι εμπειρίες που ζήσαμε και τα μαθήματα που πήραμε. Στο τέλος, δεν θυμόμαστε μόνο τι πετύχαμε, αλλά και

πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Η ζωή αποκτά νόημα μέσα από τις στιγμές που μας μεταμορφώνουν και αυτές βρίσκονται πάντα στη διαδρομή.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, η σημερινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος της. Απόψε δεν αναζητήσαμε απαντήσεις, αλλά αφήσαμε χώρο για σκέψη, για συναίσθημα και για εκείνες τις μικρές εσωτερικές διαδρομές που συχνά παραμελούμε οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε αυτό το ταξίδι μαζί μου και που επιτρέψατε στα τραγούδια και στις λέξεις να γίνουν συνοδοιπόροι της βραδιάς. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, να βρίσκετε χρόνο για όσα σας γεμίζουν, να ακούτε την καρδιά σας και να μην σταματάτε ποτέ να αναρωτιέστε. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να έχετε ένα καλό βράδυ με ηρεμία και όμορφες σκέψεις. Να, όπως αυτή εδώ, του λέω μπουσκάλια. Η αγάπη είναι ζωή. Και αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις ζωή.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται αντιπαράθεση μεταξύ της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου την ώρα που πληθαίνουν οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου αποκομιδής μετά την ανάθεση μέρους του σε έργο του ιδιώτη. Το κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί φαίνεται να οδηγεί τις δύο πλευρές ακόμα και στις δικαστικές αίθουσες. Οι πολίτες καταγγέλουν προβλήματα στην αποκομιδή και ελλείψεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Οι εργαζόμενοι αμφισβήτησαν την επιχειρησιακή επάρκεια του αναδόχου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαθέσει το σύνολο των οχημάτων και του προσωπικού που προβλέπει η σύμβαση, ενώ ανέφεραν ότι η Δημοτική Υπηρεσία εξακολουθεί να εκτελεί εργασίες που αποτελούν δική του ευθύνη. Από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, υποστήριξε ότι ο εργολάβος ανταποκρίνεται στις περισσότερες συμβατικές του υποχρεώσεις, αναγνωρίζοντας μόνο ορισμένες εκκρεμότητες. Παράλληλα, οι αιχμές που άφησε για όσους επιδιώκουν την αποτυχία του εγχειρήματος προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι προανήγγειλαν προσφυγή στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιοχών του κέντρου, όπως η Αγία Τριάδα, εκφράζουν παράπονα για προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων και ζητούν καλύτερη οργάνωση του συστήματος καθαριότητας. Ρευστή και φορτισμένη παραμένει η κατάσταση αναφορικά με το χώρο που επιλέχθηκε για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς να έχουν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια, ενώ μάλιστα κατέθεσαν εξώδικα ενάντια στη χωροθέτηση. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέδωσε ομόφωνο όχι για την εγκατάσταση της δομής στη συγκεκριμένη τοποθεσία και ζητάει πλήρη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τα κριτήρια επιλογής του χώρου, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της δομής, καθώς και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Σήμερα, η Υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου πραγματοποίησε ελέγχους στις παλιές αποθήκες του Σκουλούδη για τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις. Με απεργιακές συγκεντρώσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, θα πραγματοποιηθεί η αυριανή πανεργατική απεργία. Εργαζόμενοι από τους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του επισιτισμού και του τουρισμού, του εμπορίου καθώς και των περιφερειών, διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας. Στο Ηράκλειο, η προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα γίνει στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η πορεία θα συνεχιστεί σε τουριστικές περιοχές του νομού του Ηρακλείου. Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων, αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής ο 43χρονος δράστης της τυγερής δολοφονίας σε βάρος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Το μεσημέρι, ο εισαγγελέας Χανίων του άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών. Συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας αποδοκίμασαν την παρουσία του στα δικαστήρια. Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να σκότωσε τη 45χρονη προκαλούν αποτροπιασμό και οργή. Ακόμα αύριο, συγγενείς και φίλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής θα αποχαιρετήσουν τη Σταυρούλα. Η εξόδους ακολουθία θα τελειστεί στις 11:15 το πρωί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πέτρο Χανίων. Από την Κρήτη ξεκινά η εφαρμογή του πιλωτικού σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στοχευμένη εξαλείευση του λαγοκέφαλου, του άκρως τοξικού και επιθετικού αυτού εισβολικού είδους, που έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την παράκτια λία. Το σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική αξιολόγηση και έγκριση. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην εκπαίδευση από τη σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στη δημιουργία νέων σχολείων, αλλά και σε συγχωνεύσεις και αναδιορθώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται νέα σχολεία σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, ενώ παράλληλα θα γίνουν συγχωνεύσεις, αναβαθμίσεις και αλλαγές στη λειτουργία υφιστάμενων μονάδων. Στην οργανωτική του συγκρότηση του νέου κόμματος του περνά πλέον

0: Πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσημη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς, με την ανακοίνωση των τομεαρχών να σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη λειτουργική δομή του πολιτικού φορέα. Μεταξύ των νέων προσώπων, στον τομέα της οικονομίας αναλαμβάνει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, υπουργός εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ στον τομέα προστασίας του πολίτη καταγράφεται έντονη παρουσία προσώπων με πολιτική προέλευση από το ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή βρίσκεται πλέον ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για εμπλοκή του στην υπόθεση το Qatar Gate. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου στη ΜΚΟ Fight Impunity έχει εγκριθεί μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, ούτε αίτημα από τον ίδιο για ενδεχόμενη νομική συνδρομή. Σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει τροπολογία που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή και αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η παρέμβαση φέρνει δραστική μείωση στο κόστος αποπληρωμής, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη απαλλαγή από τα χρέη για χιλιάδες οφειλέτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της κυβέρνησης. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον δηληστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2024 με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Νέα δεδομένα στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί αυστηρούς πυρηνικούς ελέγχους. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά έσπευσε να διαψεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Στα αθλητικά. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν που διεξάγεται αυτή την ώρα συνεχίζεται το Μουντιάλ. Στο ημίχρονο 3-0. Στις 11 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα, ενώ τα ξημερώματα θα παίξουν Κροατία-Παναμά στις 2 και Κολομβία-Κονγκό στις 5 το πρωί. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό.

0: πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει

Radio Crete 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Ράδιο Κρήτη 101,5. Το ραδιόφωνο που διασταυρώνονται οι μικρές μας κουβεντούλες και διαχέονται στο χώρο σας οι ήχοι.

Τα τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο είναι τα τραγούδια που γράφτηκαν από μάστορες του λόγου και μελοποιήθηκαν από μάστορες της σύνθεσης. Καμιά παιδεία, κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει να κάνει με αυτή την ομορφιά. Τα τραγούδια και τα λόγια που βρίσκονται μέσα σε αυτό ξέρουν πολύ καλά τις διαδρομές. Τόσο καλά που ίσως τύχει κάποια φορά, καθώς οδηγείτε για να φτάσετε στη δουλειά σας αλλά και σε κάποιο άλλο μέρος, με το ραδιόφωνο στη διαπασόν, να το καταλάβετε.

Θα μου επιτρέψετε να σας πω, φίλοι μου, ότι ο παράδεισος από την κόλαση ίσως και να απέχει ένα τσιγάρο δρόμος, όπως λέμε στην καθημερινότητά μας. Διαδρομές που επιλέγουμε. Και όχι τόσο στην ποιότητα του δρόμου, αλλά στην ποιότητα του ταξιδιού. Συνταξιδιώτες που θέλουμε δίπλα μας. Ούτε μπροστά μας, ούτε πίσω μας. Πλάι μας τους θέλουμε.

Το ραδιόφωνο, φίλοι μου, είναι μια προσωπική διαδραστική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους και βέβαια τα παράπονά τους. Μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούν οι ακροατές να χαλαρώσουν, να ψυχαγωγηθούν, να ενημερωθούν και βέβαια να προβληματιστούν. Το ραδιόφωνο για πολλούς ανθρώπους είναι ένας τρόπος έκφρασης. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας που μας συντροφεύει όλες τις ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα ταξιδεύει τη φαντασία μας δημιουργώντας διάφορες εικόνες.

Φίλοι μου, το να θέλουμε να ζήσουμε με λιγότερα είναι αξιοθαύμαστο. Το να θέλουμε περισσότερο χώρο ή λειτουργικότητα είναι επίσης καλό. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας για τους λόγους που τα θέλουμε όλα αυτά. Το κάνουμε επειδή το κάνουν και οι άλλοι ή μήπως μας δίνει το αίσθημα της επιτυχίας. Μήπως πραγματικά αυτό θέλουμε είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Το κλειδί για να ανακαλύψουμε το νόημα και την ευτυχία χωρίς να χρειάζεται να αναμετρηθούμε με τους άλλους

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Έχουμε πει και άλλωστε το γνωρίζετε ότι το Ράδιο Κρήτη δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ως επιτοπλίστων ενημέρωση. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα όλο το 24ωρο πληκτρολογώντας www.ecrete.gr να μπείτε στο δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, όπου από εκεί μπορείτε να ξεναγηθείτε σε οτιδήποτε αφορά την ειδησιογραφία στο νησί μας, στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επίσης να ανακαλύψετε και πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα εκτός ειδησιογραφίας.

Είναι πράγματι μοιραίο να μαραίνονται οι καλοκαιρινοί έρωτες με τον ερχομό του φθινοπόρου. Η Σοφία Αρβανίτη πριν από πολλά χρόνια μας είχε προειδοποιήσει καταλλήλως με ένα τραγούδι, το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με όλους. Η λογική και η πραγματικότητα μας λένε ότι τα στοιχεία που δένουν κάποιος κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό θα τους δένουν ίσως και κάτω από τον συννεφιασμένο ουρανό. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να δούμε αν τελικά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ώστε οι πορείες μας να συναντιούνται όχι μόνο κάτω από την επίρρεια κοκτέιλ. Ακόμα και αν κανένας δεν έχει τη διάθεση, την πρόθεση να δει την καλοκαιρινή σχέση σοβαρά, τουλάχιστον στην αρχή της, μερικοί καλοκαιρινοί έρωτες μπορεί απλά να είναι μοιραίοι

Η αγάπη έφυγε από το σπίτι. Η μαμά και ο μπαμπάς σταμάτησαν να χαμογελούν. Μόνο θυμή πια, φωνές και καυγάδες. Και ένα μικρό αγόρι αναρωτιέται: πού πάει η αγάπη όταν χάνεται? Και κάπως έτσι, φίλοι μου, ξεκινά το ταξίδι για να τη βρει και να τη φέρει πίσω.

Ο καθένας από εμάς σίγουρα θα έχει τη δικιά του λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια, τραγούδια χωρισμού, που ειδικά στους νεότερους θα αποτελούν και συχνά σημείο αναφοράς. Είναι ατέλειωτη η λίστα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού με τα τραγούδια που μιλούν για χωρισμό. Ορισμένες φορές ο συνθέτης και ο στιχουργός προσπαθούσε μέσα από ένα τραγούδι να εξηλαιωθεί και να προσπαθήσει να δώσει και μια διαφορετική διάσταση στον εαυτό του πρώτα απ' όλα, προσπαθώντας να τον πείσει ότι θα το ξεπεράσει, θα το τραγουδήσει, θα πονέσει και θα προχωρήσει.

Και αν το σκεφτούμε καλύτερα, πώς θα προτιμούσαμε να μας αποκαλέσει κάποιος, ψεύτη ή ειλικρινή? Και εμείς ποιους θυμόμαστε? Εκείνους που πέρασαν από τη ζωή μας λέγοντας αλήθειες ή εκείνους που πέρασαν λέγοντας ψέματα? Ή και τους δυο? Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Η ώρα είναι 3. Ραδιο Κρήτη 101,5.